0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου του 2026. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών, από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε ο Θέμης Καλός
3: και ο Χρήστος Καλέμης. Χαίρετε από εμένα.
2: Ομοσπονδιακοί ανεξάρτητοι βουλευτές επιβεβαιώνουν ότι είναι σε συνομιλίες για την σύσταση κόμματος. Έχουν την ευκαιρία να καλύψουν το κενό στο κέντρο της πολιτικής σκηνής, δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός Malcolm Turnbull.
3: Αποτελέσματα με πολλές αναγνώσεις στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Πρώτη δύναμη ο Δημοκρατικός Νέαγερμός και δεύτερη το ΑΚΕΛ. Τρίτο κόμμα το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο και τέταρτο το ΔΙΚΟ. Στη Νέα Κυπριακή Βουλή μπαίνουν τα κόμματα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του Φιδία Παναγιώτου. Εκτός μένουν η ΕΔΕΚ και η Δημοκρατική Παράταξη.
2: Μεγάλη γιορτή έχουν στήσει οι απανταχού φίλοι του Ολυμπιακού Πειραιός για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
3: Περισσότερα στην Αθλητική Δευτέρα. Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει επίσης την ανταπόκριση την Ελλάδα, ανακοινώσεις του σταθμού και προτάσεις για τα κανάλια SBS.
2: Και εκεί περίπου στις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την συζήτηση μαζί σας. Να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Αντίστοιχα, ο αριθμός για να στέλνετε γραπτά μηνύματα με το κινητό σας είναι 0-448-799-323. Όλα αυτά τα προγραμματίζουμε για τη συνέχεια. Ξεκινούμε, Χρήστο, με το δελτίο των ειδήσεων. Τι άλλο ξεχωρίζεις εσύ για εμάς?
3: Θέμη, 7 από τους 11 Αυστραλούς που συνελήφθησαν από το Ισραήλ, καθώς προσπάθησαν να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, έφτασαν στο Σίδνεϊ.
2: Θα μάθουμε, Χρήστο, τις λεπτομέρειες στο δελτίο που θα μας εκφωνήσεις στη συνέχεια, και αφού πρώτα σε ακούσουμε στους τίτλους.
3: Μια ομάδα των λεγόμενων ανεξάρτητων του Teal βρίσκεται σε συζητήσεις για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού κόμματος. Σε κρίσιμη καμπή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν. Κυπριακές βουλευτικές εκλογές, νίκη του DC με 17 έδρες, δύο νέα κόμματα στη Βουλή και... Ο πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη

0: επιβεβαίωσε ότι ο φοδιασμός καυσίμων της Αυστραλίας παραμένει ασφαλής μέχρι τον Ιούλιο. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS, στο μικρόφωνο Χρυσός Καλέμης. Μια ομάδα των λεγόμενων ανεξάρτητων του Teal βρίσκεται σε συζητήσεις για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού κόμματος, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ραγδαία άνοδο της υποστήριξης προς το κόμμα One Nation της Pauline Hanson. Η ανεξάρτητη βουλευτής Zali Stegel δήλωσε στο ABC Radio ότι μια ομάδα ανεξάρτητων βουλευτών εξετάζει τρόπους για να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στο κοινοβούλιο και να προσφέρουν στους ψηφοφόρους μια εναλλακτική λύση έναντι των μεγάλων κομμάτων. Τόσο η Helen Haynes όσο και η Monique Ryan έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να ενταχθούν σε οποιοδήποτε πιθανό κόμμα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους να παραμείνουν ανεξάρτητες. Ο γερουσιαστής των Πρασίνων, David Subridge, δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρος για το πώς θα αντιδράσουν οι ψηφοφόροι σε αυτή την κίνηση.
1: Well, you know, how can a bunch of independents become a party? It's a matter for them to explain how that's going to work, not for me. Actually, running a party is complicated. You need to achieve consensus. You need a very clear set of principles.
0: Τώρα, ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Angus Taylor, δήλωσε ότι δεν τον εκπλήσει η είδηση για την πιθανή δημιουργία ενός ανεξάρτητου κόμματος. Οι συζητήσεις αυτές έρχονται σε μια στιγμή που οι αναλύσεις των Redbridge Group και Ascent Research δείχνουν ότι το One Nation θα μπορούσε να κερδίσει έως και 59 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ομοσπονδιακές εκλογές. Πράγμα που σημαίνει ότι θα γινόταν ουσιαστικά η αξιωματική αντιπολίτευση. Ωστόσο, ο κύριος Taylor απέρριψε τις ανησυχίες ότι οι μετριοπαθείς από το κόμμα του θα προστατήσουν και θα ενταχθούν στις τάξεις του Teal. Αναφέρει ότι αν οι άνθρωποι θέλουν μια εναλλακτική λύση έναντι της κυβέρνησης, θα πρέπει να ψηφίσουν το συνασπισμό φιλελευθέρων και εθνικών.
2: They've already acted, the Teals have already acted like a party for years. I don't know what's new. They act like a political party. But I tell you what, we are the one party or coalition that is fighting the Labor Party every day. If people want to support a party or coalition that fights the Labor Party, support the Liberal and National parties, because that's our fight.
0: Περισσότερα για αυτό το θέμα στη συνέχεια του προγράμματός μας. Η ιατροδικαστική έρευνα αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο εκδόθηκε ένταλμα έρευνας εναντίον του φυγά Denzi Freeman, η οποία κατέληξε με τον ίδιο να σκοτώνει δύο αστυνομικούς. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η οποία ξεκίνησε σήμερα, αποκαλύφθηκε ότι η αστυνομία είχε εκτελέσει το ένταλμα μετά από την καταγγελία για φερόμενη σεξουαλική επίθεση εναντίον παιδιού ηλικίας κάτω των 16 ετών, καθώς και για την απόπειρα εμπλοκής παιδιού στην παραγωγή υλικού παιδικής κακοποίησης. Ο Freeman σκότωσε τον ανώτερο αστυνόμο Βάντμιν Ντεβάρτ Χόταρντ και τον ανώτερο αστυνόμο detective Νίλ Τόμσον στο ακίνητό του στο Πορπάνκα, πριν διαφύγει για 7 μήνες, για να σκοτωθεί τελικά από την αστυνομία σε ένα απομακρυσμένο ακίνητο στα σύνορα μεταξύ Βικτόριας και Νέας Νότιας Ουαλίας. Η έρευνα θα εξετάσει τις περιστάσεις που περιβάλλουν τους τρεις θανάτους, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον ο Φρίμαν έλαβε βοήθεια κατά τη διάρκεια της διαφυγής από την αστυνομία. Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ, Ιράν, για μια πιθανή συμφωνία βρίσκονται στο κρίσιμο σημείο, με τον Λευκό Οίκο να εκτιμά ότι, παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία, η διαδικασία δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί άμεσα και ενδέχεται να απαιτήσει αρκετές ημέρες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, ανώτερος αξιωματούχος της Αμερικανικής κυβέρνησης, ανέφερε ότι η συμφωνία δεν αναμένεται να κλειδώσει μέσα στην ημέρα, καθώς παραμένουν ανοιχτές κρίσιμες λεπτομέρειες και απαιτείται χρόνος για την έγκριση της από την Ιρανική ηγεσία. Όπως σημειώνεται, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε ένα γενικό πλαίσιο κατανόησης. Ωστόσο, η τελική μορφή της συμφωνίας δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί και δεν αποκλείεται να υπάρξουν ανατροπές. Εκπλήξεις επιφύλαξε το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο, καθώς η τελική εικόνα διαφοροποιήθηκε τόσο από τις αρχικές εκτιμήσεις όσο και από τα exit poll. 6 κόμματα κατάφεραν να εξασφαλίσουν έδρες στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων. Αναλυτικά, το DC έλαβε 27,1% και διατήρησε τις 17 έδρες του και το ΑΚΕΛ 23,9% διατηρώντας επίσης τις 15 έδρες του. Το ΕΛΑΜ πήρε 10,9% εξασφαλίζοντας 8 έδρες, όπως και το ΔΙΚΟ που έλαβε 10%. Το ΑΛΜΑ έλαβε 5,8% εξασφαλίζοντας είσοδο στη Βουλή με 4 έδρες. Το ίδιο αριθμό εδρών εξασφάλισε και η Άμεση Δημοκρατία λαμβάνοντας 5,4%. Εκτός Βουλής έμειναν η ΕΔΕΚ, η ΔΥΠΑ και το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών. Το ποσοστό της συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές ανήλθε στο 66,91%. Η Βασιλική Επιτροπή για τον Αντισημιτισμό και την Κοινωνική Συνοχή εξετάζει σήμερα στοιχεία σχετικά με το περιβάλλον ασφάλειας και απειλών κατά την περίοδο που προηγήθηκε τις επιθέσεις.

0: κίνηση στο Bondi τον περασμένο Δεκέμβριο. Η Επιτροπή έχει ήδη ακούσει μαρτυρίες από πρώτο χέρι για την αύξηση του αντισημιτισμού εντός κοινότητας. Ο δικηγόρος Richard Lancaster ανέφερε ότι σε αυτή τη δεύτερη σειρά Κροάσεων θα καταθέσουν μάρτυρες από τις υπηρεσίες ασφάλειας και πληροφοριών συμπεριλαμβανομένης της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας. 7 από τους 11 Αυστραλούς που συνελήφθησαν από το Ισραήλ, καθώς προσπάθησαν να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μέσω ενός στόλου πλοίων, έφτασαν στο Σίδνεϊ εν μέσω συγκινητικών σκηνών. Η Αυστραλία ακτιβίστρια Νέβο Κόνορ αναφέρει ότι πέσαν φρικτή μεταχείριση. Μεταξύ άλλων, δέχτηκαν ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ, στερήθηκαν τροφή και νερό και κρατήθηκαν σε πλοία φυλακές με ελάχιστες τουαλέτες και χωρίς χώρο για ύπνο.
1: There was very little water. We were left to absolutely be exposed to the elements. So in the day, it was boiling hot with no protection from the sun or very little shade. And then at night, we had no mattresses. They flooded the floors and they just basically left us to freeze.
0: 7 από τους 11 Αυστραλούς, συγγνώμη, ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Υγείας Mark Butler χαρακτήρισε την μεταχείρισή τους απαράδεκτη. Και δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξέφρασε τις ανησυχίες της προς το Ισραήλ με τον πιο έντονο δυνατό τρόπο. Οι Ισραηλινές σοφρονιστικές αρχές ανήθηκαν όλες τις κατηγορίες για κακομεταχείριση. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη επιβεβαίωσε ότι ο εφοδιασμός καυσίμων της Αυστραλίας παραμένει ασφαλής μέχρι τον Ιούλιο, μετά από συνεννόηση με ηγέτες πολιτιών και επικρατειών για τη συνεχιζόμενη κρίση καυσίμων. Ανέφερε ότι υπάρχουν 43 ημέρες βενζίνης στα εθνικά αποθέματα. Υπάρχουν 38 ημέρες δίζελ σε εφεδρεία. Ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας, Chris Bowen, γνωστοποίησε ότι 48 πλοία είναι επίσης καθοδόν προς την Αυστραλία. 3,4 δισεκατομμύρια λίτρα έχουν συμφωνηθεί να παραδοθούν τις επόμενες 4 εβδομάδες. Η επιδημία του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό επιδεινώνεται, καθώς 2 από τα 3 κέντρα περίθαλψης καταστράφηκαν από πυρκαγιά που προκάλεσαν κάτοικοι της περιοχής και οι ταφές απαιτούν πλέον ένοπλη συνοδεία. Η σωρή των θυμάτων του έμπολα είναι εξαιρετικά μολυσματική και πρέπει να χειρίζονται επαγγελματίες. Γεγονός που στερεί από τις οικογένειες τη δυνατότητα να ακολουθήσουν τις παραδοσιακές τελετές κηδείας, όπως η μεταφορά της σωρού στο σπίτι πριν από την ταφή. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι η επιδημία αποτελεί πλέον πολύ υψηλό κίνδυνο για το Κονγκό, αλλά επισημαίνει ότι ο κίνδυνος παγκόσμιας εξάπλωσης της νόσου παραμένει χαμηλός. Ο αριθμός των θανάτων από την επιδημία του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει αυξηθεί σε 204 άτομα με 867 κρούσματα. Και περνάμε στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ένα δολάριο Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτά το ευρώ και 71 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά νέα, ο Ολυμπιακός βγήκε θριαμβευτής από έναν εκ των κορυφαίων τελικών στην ιστορία της EuroLeague. Νίξε 92-85 τη Real Madrid στο κατάμεστο Telecom Center και ανέβηκε στο ευρωπαϊκό θρόνο για τέταρτη φορά στην ιστορία του μετά από 13 χρόνια. Η αποστολή της εθνικής ομάδας του Ιράν, που επρόκειτο να έχει τη βάση της στο Τουσόν της Αριζόνα στο Μουντιάλ 2026, τελικά θα εγκατασταθεί στο Μεξικό με την έγκριση της FIFA. Περνάμε τώρα στην πρόγνωση του αυριάνου καιρού. Σίδνεϊ, βροχοπτώσεις 17-23 βαθμούς Κελσίου. Μελβούρνη, πιθανές βροχοπτώσεις 11-18 βαθμούς. Αδελαϊδα, βροχοπτώσεις 10-19. Πέρθ, αραιές νεφώσεις 10-25 βαθμούς. Χόμπαρτ, βροχοπτώσεις 10-14. Κάμπερα, βροχοπτώσεις 8-16. Μπρίσμπεν, πιθανές βροχοπτώσεις 18-24 βαθμούς. Και Ντάρουιν, ηλιοφάνεια 22-32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα, έθριος καιρός 20-28 βαθμούς και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 16-26 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Χρήστος Καλαιμής. Θα είμαστε πάλι μαζί στις 4.30 με τους κυριότερους τίτλους ημέρας και στις 5 με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

0: highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: SBS Audio.
2: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
3: Λέω ότι αυταρία. Τρομπέ χαλό.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
8: χε. Far from the partisan politics.
2: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
1: sbs.com.au/audio.
9: Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Ξανά καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Τα δημοσιεύματα που θέλουν ομοσπονδιακούς ανεξάρτητους βουλευτές να σκέφτονται την συγκρότηση νέου πολιτικού φορέα. Και τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο θα είναι τα κύρια επίκαιρα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή. Για αυτό το δεύτερο θα έχουμε έκτακτη ανταπόκριση από την Κύπρο στην δεύτερη ώρα μας. Η εκπομπή θα περιλαμβάνει επίσης την Αθλητική Δευτέρα, την ανταπόκριση από την Ελλάδα, προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και ανακοινώσεις του σταθμού. Λίγο μετά ή λίγο πριν, τις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, θα έχουμε την τακτική συζήτηση μαζί σας. Να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Και αντίστοιχα, ο αριθμός για να στέλνετε γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο είναι 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, φίλες και φίλοι, έως τις 6.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Κυριαρχεί το τελευταίο 24ωρο στην Αυστραλιανή ειδησιογραφία. Ο στόχος του, από ό,τι διαφαίνεται, θα είναι διτός, από τη μια να προσφέρει μεγαλύτερη επιλογή στους ψηφοφόρους και από την άλλη να αποτελέσει εναλλακτική απάντηση στην άνοδο του κόμματος Ένα Έθνος. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε η Ντίνα Γερολίμου.
4: Νέο κόμμα πιθανό να αποκτήσει η Αυστραλία. Μόλις χθες ο ανεξάρτητος βουλευτής David Pocock επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τις βουλεύτριες Ζάλι Στέγκολ και Αλέγκρα Σπέντα για την ίδρυση νέου πολιτικού σχήματος ως απάντηση στην αυξανόμενη δημοτικότητα του κόμματος Ένα Έθνος. Σήμερα, Δευτέρα, τόσο η Ζάλι Στέγκολ, που εκλέγεται στην έδρα Warringah της Νέας Νότιας Ουαλίας, όσο και η Αλέγκρα Σπέντα, που εκπροσωπεί την έδρα Wentworth στο Σίδνεϊ, απευθύνθηκαν στα μέσα ενημέρωσης για να επιβεβαιώσουν ότι όντως πραγματοποιούνται συζητήσεις για την δημιουργία ενός νέου κόμματος. Η κυρία Στέγκολ είπε μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση συνεργάστηκαν στο θέμα των χρηματικών δωρεών σε κόμματα, καθώς και την χρηματοδότηση των κομμάτων για να εξασθενήσουν τον ανταγωνισμό και να κρατήσουν το παιχνίδι ανάμεσα στα μεγάλα κόμματα, την ακούμε να λέει.
5: We saw last term the government, Labor and the coalition come together to do a deal when it came to donation reform and spending reform, very much to try and lock out competition and lock the game for the major parties. Now, since the last, and you would remember, I was fairly vocal in my opposition to those changes. And then what we're seeing evolve is a growth of one nation and people frustrated with the major parties and a real change in the Australian political landscape.
4: Όπως ακούσαμε την κυρία Στέγκολ να λέει, ένας σημαντικός παράγοντας στην κίνηση για ίδρυση νέου κόμματος ήταν ο παράγοντας Ένα Έθνος. Ερμήνευσε την δημοτικότητά του ως δυσφορία των ψηφοφόρων με τα μεγάλα κόμματα και την ανάγκη για αλλαγή. Η Αλέγκρα Σπέντα, μιλώντας στο ABC, είπε ότι απλοί πολίτες την έχουν προσεγγίσει, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την διαμόρφωση του πολιτικού τοπίου και την επιθυμία τους για αλλαγή. Δέχθηκε ερώτηση σχετικά με το αν οι συζητήσεις για την ίδρυση κόμματος πυροδοτήθηκαν από τις πρόσφατες αλλαγές στους νόμους περί εκλογικών δωρεών που ευνοούν τα κόμματα έναντι των ανεξάρτητων υποψηφίων. Απαντώντας είπε ότι οι αλλαγές αυτές ήταν ένας παράγοντας που επηρέασε την απόφασή τους, υπογραμμίζοντας ότι η κίνηση υπερβαίνει αυτό το πλαίσιο. Παρότι έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσο θα υπονομευθεί η ανεξαρτησία τους αν οι ανεξάρτητοι ιδρύσουν κόμμα, η κυρία Σπέντα είπε ότι η κοινότητα θα συνεχίσει να καθοδηγεί την πολιτική τους προσέγγιση.
6: I think what people are saying is they are done with this sort of toe the party line, say what the party says, regardless of what you think. I think this is what people are reacting to. Now, there are some real great models in from the community independents, but, you know, for instance, you can't run Senate candidates without a party. You know, there are a lot of advantages now the government has put in place with the full-hearted support of the opposition to make sure that independents have less access to funding than previous, you know, than themselves. So I think there are some real challenges there. And I'll be honest, I'm saying this, I'm trying to be open about this because this is a live discussion. This is tricky, you know, but I think at the same time, my view on this is that you need to meet the moment.
4: Εκτός από τον David Pocock και η ανεξάρτητη βουλεύτρια Sophie Scamps δήλωσε ανοιχτή προς την ιδέα προσχώρησής της σε ένα νέο πολιτικό σχήμα. Ωστόσο, οι ανεξάρτητες Monique Ryan, Nicolette Boyle, Kate Cheney και Helen Hines απέκλεισαν το ενδεχόμενο. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός Malcolm Turnbull δήλωσε ότι τα μέλη της ομάδας Teal και οι ανεξάρτητοι βουλευτές έχουν την ευκαιρία να καλύψουν το κενό, όπως είπε, που αφήνουν οι φιλελεύθεροι. Ενώ παράλληλα αρνήθηκε ότι προχωρά ο ίδιος στην δημιουργία ενός εναλλακτικού σχήματος.

0: παρόλο που ο κύριος Τέρνμπουλ αρνήθηκε την συμμετοχή του στην δημιουργία νέου κόμματος, είπε ότι είχε συζητήσει δημοσίως με βουλευτές της ομάδας Τιλ εδώ και μερικά χρόνια, δικές του λέξεις, σχετικά με μια εναλλακτική λύση. Υποστήριξε δε ότι η ομάδα των Τιλ, μελών της Βουλής, είναι προφανώς εκείνοι που μπορούν να κάνουν αυτή την κίνηση ή να συμμετάσχουν σε ένα νέο κόμμα. Ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι το φιλελεύθερο κόμμα έχει απομακρυνθεί από το κέντρο και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εκλέχθηκαν οι Τιλς, είπε ο κ. Τέρνμπουλ. Ο ίδιος τόνισε ακόμη ότι όσο περισσότερο το φιλελεύθερο κόμμα προσπαθεί να ακολουθήσει, να μιμηθεί και να αντιγράψει το ένα έθνος, τόσο περισσότερο ενισχύει την ψήφο για το ένα έθνος. Ο κύριος Τέρνμπουλ δήλωσε ακόμη, μιλώντας σε εφημερίδες του ομίλου Nine, ότι δεν γνωρίζει τίποτα σχετικά με την προσπάθεια προσέλκυσης μετριοπαθών φιλελεύθερων στο νέο πολιτικό σχήμα, προσθέτοντας ωστόσο ότι κάτι τέτοιο δεν θα τον εξέπλυτε.
1: Ήταν, φίλες και φίλοι, η Ντίνα Γερολίμου σε επικαιρική αναφορά για την κίνηση ανεξαρτήτων βουλευτών για ίδρυση νέου πολιτικού σχήματος. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Να περάσουμε τώρα στην Αθλητική Δευτέρα, την επιμέλεια της οποίας έχει σήμερα ο Στέργος Καστιλωρίου. Στέργο, εν πρώτης χαιρετούμε και εσένα.
2: Καλησπέρα και από μένα, Θέμη.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τι άλλο, Στέργο, παρά με την Καλαθόσφαιρα και την Ευρωλίγκα, καθώς η σημερινή είναι μια ιδιαιτέρως χαρούμενη ημέρα για τους απανταχού φίλους του Ολυμπιακού Πειραιός.
2: Σωστά, Θέμη, καθώς στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε στον τελικό της Ευρωλίγκα της Ρεάλ Μαδρίτη στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου. Αν και βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με 12 πόντους στην πρώτη περίοδο, ενώ μετέτρεψαν σε θρίλερ το παιχνίδι στο τέλος του αγώνα, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 92-85 και πανηγύρισαν το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας τους για πρώτη φορά από το 2013. Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού ήταν ο Εβάν Φουρνιέ με 20 πόντους, με τον Γάλλο να σηκώνει στις πλάτες του την ομάδα του στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. Να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός πριν το σημερινό αγώνα είχε αποτύχει να κατακτήσει τα τρόπαια θέμη σε 4 τελικούς απέναντι σε Μπαταλόνα, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσέ. Ακούμε τις τελευταίες στιγμές του αγώνα σε περιγραφή του καναλιού Era Sport.
3: Και επαναφορά της μπάλας από τον Καμπάσο που τον πιέζει ο Γόκα. Πασάρι στον Οκέκε. Οκέκε για τον Καμπάσο. Καμπάσο εκτελεί από πάρα πολύ μακριά στο Κι. Με τον κορυμπάνο του Νταρίκ Τζόνς και 2 δευτερόλεπτα ακόμη φάουλ στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Και ταιριάζει σε τέτοιες περιπτώσεις, Στέργο, να ακούμε και δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές.
2: Σε δήλωση στο μικρόφωνο του Μέγκα Θέμη, ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου ανέφερε πως αισθάνεται δικαιωμένος αλλά και ανακουφισμένος από την κατάκτηση του τροπαίου.
4: Σήμερα νομίζω ότι κατάφερα να δώσω κάτι και εγώ με την πλευρά μου, με τη βοήθεια, την τρομερή βοήθεια των συμπαικτών μου. Έτσι. Δεν είναι προσωπικό, δεν το έκανα εγώ. Αλλά νιώθω ότι πλέον τους δώσαμε κάτι πίσω και εγώ προσωπικά τους έδωσα κάτι πίσω από όλη αυτή την αγάπη που έχω λάβει από αυτούς και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια.
2: Μιλώντας συνέχεια, ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας τόνισε πως χρειάζεται κόπος για να πετύχει κάτι σημαντικό κανείς στη ζωή, όπως και στον αθλητισμό.
5: Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας, και για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ. Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Ξέρετε, τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
2: Αργότερα στις δηλώσεις του κατά τη σύνδεση τύπου, ο Εβάν Φουρνιέ στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του παρέμεινε ενωμένη κόντρα σε μια πολύ δυνατή ομάδα.
6: Coach Scariolo is a master at game planning and we had to, you know, play defense all night because they spread themselves so much.
1: Και με αυτές τις δηλώσεις του Φουρνιέ ολοκληρώνουμε την αναφορά για την μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού Πειραιός στην Καλαθόσφαιρα και να έρθουμε, Στέργο, στο ποδόσφαιρο και στο πρωτάθλημα της Κύπρου, το οποίο μετά την ελληνική πρώτη εθνική κατηγορία έριξε και εκείνο αυλαία.
2: Με την πρωταθλήτρια Ομόνια Λευκωσίας, Θέμη, να ολοκληρώνει με μια ονειρική σεζόν, μάλλον με μια ακόμη εντυπωσιακή νίκη. Επικρατεί το Απόλλωνα Λεμεσού στο Γάσι Μπι με το εντυπωσιακό 5-2. Μάλιστα, με την νίκη αυτή, η Ομόνια έφτασε στους 87 βαθμούς, καταρρύπτοντας το παγκύπριο ρεκόρ σε συγκομιδή πόντων από τον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος κατήχε από το 2017-2018. Στα υπόλοιπα παιχνίδια είχαμε Άρης ΑΕΚ Λάρνακας 3-4 και Πάφος ΑΠΟΕΛ 2-0. Και τελική βαθμολογία στην πρώτη εξάδα, η Ομόνια Λευκωσίας είναι πρώτη με 87, ΑΕΚ Λάρνακας 69, Απόλλων Λεμεσού 67, Πάφος 62, ΑΠΟΕΛ 52 και Άρης Λεμεσού 51 βαθμούς.
1: Παράλληλα, Στέργο, είχαμε και το τέλος στο Αυστραλιανό πρωτάθλημα A-League, όπου όμως το πρωτάθλημα πήγε σε ομάδα της Νέας Ζηλανδίας, που όλη η χώρα εκεί ζει ιστορικές στιγμές.
2: Σωστά, θεμιστορία στην A-League έγραψε η Auckland FC, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα από τη Νέα Ζηλανδία που στέφθηκε πρωταθλήτρια είτε στο ανδρικό είτε στο γυναικείο πρωτάθλημα. Έχοντας μπει στο πρωτάθλημα τη σεζόν 24-25, κατέκτησε τον τίτλο εκεί τη συγχρονική διάρκεια τη περίοδου. Τώρα οι μαύροι υπότες πανηγύρισαν και τον τελικό, το βάτιμο τρόπαιο, αφού ρίξαμε 1-0 τη Sydney FC το Σάββατο. Ο διεθνής Νεοζηλανδός και πρώτος παίκτης που υπέγραψε με τον σύλλογο Cam Hovieson ήταν εκείνος που έγραψε το τελικό σκορ, το 1-0 από το 60 λεπτό στο Mount Smart Stadium. Ενώ στη δηλώση του στο κανάλι Paramount, ο Dan Hall, για τον οποίο αυτό ήταν το τρίτο πρωτάθλημα στην καριέρα του, στάθηκε στο γεγονός πως η κατάκτηση του τροπέου ήρθε μπροστά στον κόσμο της ομάδας.
7: For sure, I think he really treasured these moments and to do it in front of a packed out crowd is something you know I'm going to remember forever. I feel like Auckland really took me in on one as one of their own and I really appreciate that.
1: Αφήνουμε λοιπόν το πρωτάθλημα A-League, ερχόμαστε Στέργο στα πολιτιακά πρωταθλήματα με έμφαση όπως πάντα στους αγώνες των ομογενειακών ομάδων.
2: Ξεκινώντας από την Βικτόρια Θέμη, όπου για την 14η αγωνιστική είχαμε Preston Lions Oakley Cannons 0-1, Παγκύπριος George Cross 0-0 και Green Gully Μέγας Αλέξανδρος 0-1. Για σήμερα είναι προγραμματισμένος ο αγώνας της Ελλάς Μελβούρνης με την Avon DLFC. Στον πίνακα, πρώτη Oakley Cannons με 30 βαθμούς, τρίτος ο Μέγας Αλέξανδρος με 27, έκτη Ελλάς Μελβούρνης με 21 και παιχνίδι λιγότερο και δεκάτος ο Παγκύπριος με 16 βαθμούς. Στη Νέα Νότια Ουαλία για την 16η αγωνιστική, η Sydney Olympic επικράτησε εκτός έδρας της Blacktown City με 2-0 και παραμένει ουραγός έχοντας τώρα 10 βαθμούς. Στην περιοχή Αυστραλιανής πρωτεύουσας, η Canberra Olympic ήρθε ισόπαλη 4-4 εντός έδρας με την Belconnen United για την 10η αγωνιστική και είναι 8η στον πίνακα με 10 βαθμούς. Στο Queensland για την 12η αγωνιστική, η Olympic FC ιτήθηκε εκτός έδρας από τους Wynnum Wolves με 2-1 και είναι 6η στον πίνακα με 17 βαθμούς. Και τέλος η Νότια Αυστραλία για την 11η αγωνιστική, η Ελλάς Αδελαΐδας επικράτησε εκτός έδρας της Playford Patriots με 4-1 και είναι πλέον ένατη με 13 βαθμούς.
1: Και να ολοκληρώσουμε Στέργο με αντισφαίρεση, καθώς ξεκίνησε η διοργάνωση Grand Slam στη Γαλλία, το γνωστό μας Roland Garros.
2: Με τον Novak Djokovic να επικρατήσω έστω και δύσκολα θέμη στον αγώνα που έδωσε χθες, του Γάλλου Giovanni Betsy Pericard με 3-1 σετ. Τετάρτη δική μας ώρα θα κάνει την πρεμιέρα του στο τουρνουά ο Στέφανος Τσιτσιπάς με αντίπαλο τον Γάλλο Αλεξάνδερ Μέλλερ, νούμερο 108 στον κόσμο, ενώ την ίδια ημέρα θα αγωνιστεί και η Μαρία Σάκαρη με αντίπαλο την Τσέχα Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 στον κόσμο.
1: Και με αυτά ολοκληρώνουμε Στέργο την Αθλητική Δευτέρα. Σε ευχαριστούμε φίλες και φίλοι και η Αθλητική Δευτέρα και το κύριο επίκαιρο θέμα που ακούσατε νωρίτερα καθώς και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων σε λίγη ώρα θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας και έπειτα στην παρουσία μας στο Facebook και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού και επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό με τίτλους κυριωτέρων ειδήσεων.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: Κάντε το sps.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: 4:30 είναι η ώρα, φίλες και φίλοι, και ο Χρήστος Καλέμης είναι ξανά μαζί μας στον Ραδιοθάλαμο για την επόμενη ενημέρωση. Χρήστο.
1: Σε ευχαριστώ, Θέμη. Μια ομάδα των λεγόμενων ανεξάρτητων του ΤΙΟ βρίσκεται σε συζητήσεις για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού κόμματος. Σε κρίσιμη καμπή, συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν. Κυπριακές βουλευτικές εκλογές. Νίκη του DC με 17 έδρες. Δύο νέα κόμματα στη Βουλή και. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη επιβεβαίωσε ότι ο εφοδιασμός καυσίμων της Αυστραλίας παραμένει ασφαλής μέχρι τον Ιούλιο. Θέμη.
0: Ευχαριστούμε, Χρήστο, και για αυτή την ενημέρωση. Θα σε ακούσουμε και πάλι στις 5 με το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Ώρα για το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα, φίλες και φίλοι. Το ακόλουθο τραγούδι είναι παλιό, ίσως και 50 ετών περίπου, αλλά η τούτη εκτέλεση που θα ακούσουμε σήμερα είναι νέα, φρέσκια, μόλις πριν από λίγες μέρες. Το τραγούδι έχει τίτλο «Ένα γέρικο καράβι». Είναι του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μας το λέει ο Δημήτρης Μπάσης με το συγκρότημα «Εστουδιαντίνα» της Νέας Ιωνίας από το Βόλο, από το νομό Μαγνησίας, και η διασκευή είναι του Ανδρέα Κατσιγιάννη. Τι θέλουμε από εσάς, τι θέλω από εσάς. Αν μπορείτε, 3 λεπτά είναι το τραγούδι και όποιος επιθυμεί, αν θυμόσαστε ποιος είχε πει πρώτος αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα σε νεότερη εκδοχή με τον Δημήτρη Μπάση. Ο αριθμός είναι 0448 799 323.

0: Ένα γέρικο καράβι μας τραγούδησε ο Δημήτρης Μπάσης μαζί με το συγκρότημα της Εστουδιαντίνας της Νέας Ιωνίας σε διασκευή του Ανδρέα Κατσιγιάννη, η μουσική του Μαν Λοΐζου, η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Δεν υπήρξε ακόμα κάποια απάντηση αναφορικά με το ποιος το είπε πρώτος αυτό το τραγούδι πριν από πολλές δεκαετίες. Δεν θα βιαστώ να σας πω, θα κάνουμε λίγη υπομονή. Ο αριθμός για τα μηνύματα 0448-799-323. Το μόνο που θα πω είναι ότι τα άλλα δύο τραγούδια που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα είναι ή εν μέρη ή εν όλο δικές σας επιλογές. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας είναι ο Θέμης Καλός με την παρουσίαση και επιμέλεια της σημερινής εκπομπής. Πάμε τώρα να ακούσουμε τα ελλαδικά νέα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος ο Ρακιντζής. Στέλιο, εν πρώτη σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα σε εσάς. Καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Λοιπόν, μάθαμε πως τελικά το ΚΙΣΕΑ, νομίζω κυβερνητικό συμβούλιο για την εθνική ασφάλεια, θα μας θυμίσεις εσύ τι ακριβώς είναι το ΚΙΣΕΑ, αποφάσισε, λέει, την απόσυρση των συστοιχειών Patriot και από το Διδημότυχο και από την Κάρπαθο, από τη μια άκρη στην άλλη δηλαδή. Αυτό ήταν αφορμή, Στέλιο, για έντονη πολιτική έτσι αντιπαράθεση στη Βουλή, αλλά δημιούργησε και ένα ερώτημα. Έχει σχέση αυτή η απόφαση με έναν ακόμη κατευνασμό της Τουρκίας για το νομοσχέδιό της περί γαλάζιας πατρίδας ή όχι?
1: Όπως πολύ καλά γνωρίζουν οι ακροατές μας, αγαπητέ Θέμη, η απόφαση για την ανάπτυξη των Patriot σε Κάρπαθο και Διδημότυχο βασίστηκε στην προσπάθεια της κυβέρνησης να διασφαλίσει την χώρα από τον κίνδυνο των βαλιστικών πυράβλων του Ιράν αλλά και των ντρόν μεγάλων αποστάσεων. Όμως η απόφαση του ΚΙΣΕΑ και με δεδομένη τη στάση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Νετανιάχου αλλά και του Προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ να μην αποκλείουν τη συνέχιση των εχθροπραξιών αν κρίνουν ότι κινδυνεύουν, δημιουργεί το ερώτημα στην κοινή γνώμη. Εξέλιψαν οι αιτίες που οδήγησαν στην απόφαση ανάπτυξης των Patriot σε Κάρπαθο και Δημότυχο? Όχι, απαντούν οι έμπειροι γεωπολιτικοί αναλυτές, δείχνοντας προς το τουρκικό κοινοβούλιο, όπου πρόκειται τον Ιούνιο να κατατηθεί και να ψηφίσει το διαβόητο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή, ότι αυτό δεν έγινε γιατί εξέλιψε ο κίνδυνος, αλλά διότι έγινε για μια προσπάθεια κατευνασμού, σύμφωνα πάντα με αυτούς τους αναλυτές. Του ηλίου φαϊνότερο, λοιπόν, πως η Τουρκία κλείνει την πόρτα στις όποιες διαπραγματεύσεις με αυτόν τον τρόπο, διότι εκβιάζει ανοιχτά τη χώρα και επίσης από την ώρα που ψηφιστεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση το εν λόγω νομοσχέδιο, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να τροποποιηθεί στη συνέχεια. Το διαπιστώσαμε εξάλλου όταν πέρασε στην τουρκική εθνοσυνέλευση, το ψήφισμα για το κάζους Μπέλη σε περίπτωση επέκταση των ελληνικών χωρικών εδάτων. Τέλος, είχαμε την αφωνία της Ελλάδας για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που βρήκαν ψαράδες στη Λευκάδα, καθώς καμιά επίσημη αντίδραση δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα από την Αθήνα προς το Κίεβο, παρότι έχει ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΘΑ και έχει δηλωθεί επισήμως από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια ότι το μη επανδρομένο όχημα είναι ουκρανικής κατασκευής και ουκρανικής κυριότητας. Επομένως, και εδώ έχουμε μια, τα λέγουμε, εκοφαντική σιωπή. Θέμη.

0: Ναι, και όταν λέμε Κησέα, Στέλιο, να θυμίσω πως είναι το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας Κησέα. Αυτό όμως που προβάλλουν, Στέλιο, κύκλοι προσκύμενοι στο περιβάλλον του Υπουργού των Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη, είναι πως το τουρκικό νομοσχέδιο είναι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση στην Τουρκία. Μήπως αυτό συμβαίνει, καθώς μόλις χθες είχαμε μια σοβαρή πολιτική κρίση στην Άγκυρα.
1: Το δικαστήριο της Τουρκίας, για να αναφερθούμε σε αυτή την κρίση και να κατανοήσουν οι ακροατές μας, το δικαστήριο της Τουρκίας που κήρυξε την απόφαση του Δημοκρατικού Λαϊκού Κόμματος, το λεγόμενο CHP, να έχει ηγέτη το Özgür Özel, την θεώρησε άκυρη. Φαίνεται απίθανο όμως αυτό να ωφελέσει τον Κεμάλ Κιλιντζάρου που φώναξε την αστυνομία, ο οποίος οδηγήθηκε στην ηγεσία του Δημοκρατικού Λαϊκού Κόμματος με δικαστική εντολή και φυσικά δεν πρόκειται να βοηθήσει ούτε και τον πρόεδρο Ταγκίπ Ερντογάν, που εξυπακούεται ότι για να μετακινήσει σε ολόκληρο αστυνομικό στρατό χρειάζεται να έχεις και από πάνω το πράσινο φως. Μετά τις τοπικές εκλογές του 2024, ίσως οι τοπικές εκείνες εκλογές έδειξαν ένα άσχημο κλίμα και ο Ζέλ έδειχνε να μαζεύει πολύ κόσμο. Αυτό βέβαια δεν ξέρουμε πώς θα ερμηνευτεί στις εκλογές. Ίσως όλα αυτά να δημιουργήθηκαν με αυτή την ένταση. Και αυτές οι εξελίξεις βέβαια ούτε μία σχέση έχουν με το στρατηγικό βάθος της Τουρκίας, όπως το έχει διατυπώσει ο πολιτικός μέντορας του Τούρκου Προέδρου, ο έμπειρος και πολύ γνωστός σε εμάς τους παλαιότερους, ο Νταβουτούλου. Στην ουσία έχουμε έναν Ερντογάν που, αν μη τι άλλο, πέτυχε να μεταλαμπαδεύσει τον μεγαλειοδιατισμό σε όλα τα πολιτικά και κοινωνικά στρώματα της Τουρκίας και παράλληλα κατέστησε τους Ευρωπαίους άβολους και απλούς παρατηρητές των εξελίξεων για να ξέρουμε τι πρέπει και τι μπορούμε να περιμένουμε από πλευράς της Τουρκίας. Εν κατακλείδη, το νομοσχέδιο είναι ενταγμένο στο πλαίσιο των τετελεσμένων που δημιουργεί η χώρα αυτή, καθώς έρχεται στο τελικό στάδιο της αναθεωρητικής της πολιτικής ως προς το καθεστώς του Αιγαίου και όλα αυτά την καθιστά με την ενέργεια αυτή, με το νομοσχέδιο αυτό, καθιστά εσωτερικό δίκαιο, με το οποίο όμως θα προσπαθήσει να εδραιώσει τις διεκδικήσεις και να συμπεριλάβει κατά την άποψή της κυριακά δικαιώματα, επικαλούμενη μάλιστα το παράδοξο για το διεθνές δίκαιο. Σε όλα αυτά η Ελλάδα αντιπαραθέτει πραγματικά μια νοθρότητα αντίδρασης, θα λέγαμε και μια περισσίδα στόνη. Θα δούμε στη συνέχεια πώς θα εξελιχθούν όμως τα πράγματα. Θέμη.
0: Τώρα, η λιαχτίδα σε όλα αυτά τα εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών δυστοπικά που μας ανέφερες αποτελεί, Στέλιο, αποτελούν καλύτερα δηλώσεις που έκανε μία αρχαιολόγος της Τουρκίας ονόματι Ζέινεπ Μποζ, που υποστήριξε την ελληνική πρόταση για επιστροφή των κλεμμένων γλυπτών του Παρθενώνα από τον Λόρδο Έλγιν, τον Βρετανό. Τι ακριβώς συνέβη?
1: Όπως θα γνωρίζετε, η Βρετανία επικαλείται εδώ και δεκαετίες ότι ο Έλγιν ενήργησε με άδεια των Οθωμανικών αρχών και απέσπασε τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Το Βρετανικό Μουσείο εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να υποστηρίζει την επίσημη θέση του, στην επίσημη θέση του, ότι ο Έλγιν έλαβε άδεια, φιρμάνη δηλαδή, και ότι μεταξύ του 1801 και του 1805, πλην δηλαδή πριν την Ελληνική Επανάσταση, αφήρεσε γλυπτά υπό την εποπτεία των αρμοδιών αρχών εκείνης εποχής, δηλαδή των Οθωμανών. Η Τουρκία όμως, μέσω της κυρίας Ζέινεπ Μποζ, είπε κάτι που είναι καταλυτικό. Τέτοιο αυθεντικό οθωμανικό έγγραφο δεν έχει εντοπιστεί στα τουρκικά αρχεία. Το μόνο έγγραφο που επικαλείται η βρετανική πλευρά είναι μια ιταλική μετάφραση, χωρίς υπογραφή, χωρίς σφραγίδα και χωρίς την τουγκρά, όπως λέγεται, δηλαδή το επίσημο μονόγραμμα, σουλτανικό μονόγραμμα, δηλαδή που θα πιστοποιούσε ότι πρόκειται για κανονικό αυτοκρατορικό φυρμάνι. Η κυρία Μποζ δεν είναι όμως ένα τυχαίο πρόσωπο της τουρκικής αντιπροσωπείας στην UNESCO. Είναι από τα πιο εξειδικευμένα στελέχη της Άγκυρας στο θέμα της αρχαιοκαπηλείας, των επαναπατρισμών και της διεθνής νομικής διεκδίκησης πολιτικών αγαθών. Έτσι, οι μαρτυρίες της κυρίας Μποζ, αγαπητέ Θέμη, που είναι ταγμένοι εξ ορισμού στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, έρχεται επί της ουσίας από την πλευρά που διαθέτει την Οθωμανική Αρχαιακή Μνήμη να καταθέσει αυτά τα πράγματα. Δεν αποδεικνύει όμως από μόνη της την επιστροφή των γλυπτών, αλλά

0: παιδί όμως από τη Βρετανία, το πιο βολικό θα λέγαμε ιστορικό άλθη που χρησιμοποιήσε, που χρησιμοποιούσε η χώρα αυτή. Θέμη.
1: Οποιαδήποτε φωνή τάσεται υπέρ της επιστροφής των γλυπτών, καλοδεχούμενη είναι Στέλιο, ακόμη κι αν προέρχεται από τον εξανατολών γείτονα. Λοιπόν, τι λες να εστιάσουμε τώρα στο πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα. Ρευστό είναι. Είχαμε την κυρία Μαρία Καρεστιανού να ανακοινώνει το δικό της κόμμα και αύριο, Τρίτη, που θα είναι εδώ στην Αυστραλία Τρίτη ξημερώματα, περιμένουμε να ακούσουμε να κάνει το ίδιο και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός. Για δώσε μας, σε παρακαλώ, μια εικόνα για τα πολιτικά δρόμενα.
0: Εξ όσων έγιναν γνωστά, Θέμη, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως δεν θα δεχθεί στο κόμμα του εν ενεργεία βουλευτές, οπότε κινητικότητα θα αυξηθεί, ενώ δεν γνωρίζουμε ακόμη αν θα υπάρξουν βουλευτές που θα ενταχθούν στο κόμμα της κυρίας Καρεστιανού. Να εξηγήσουμε φυσικά πως η κινητικότητα που αναφέραμε δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτελεί σύμπτωμα μιας βαθιάς διεργασίας που συντελείται στην ελληνική κοινωνία και αντανακλά στα πολιτικά κόμματα γενικότερα και όχι μόνο βέβαια στο κόμμα που αύριο αναμένεται να ανακοινώσει ο κ. Τσίπρας. Από τη μια πλευρά αυτές οι διεργασίες, η κινητικότητα αυτή δηλαδή, αποτυπώνει την κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που έχει δεχτεί τεράστιο πλήγμα, καθώς η πτώση των ποσοστών της σύμφωνα με τελευταίες φημομετρήσεις φαίνει να, είναι, να αγγίζει ακόμη και το 20%. Ταυτόχρονα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας είναι σε αντίθετη πορεία με την κυβέρνηση, θέλει δηλαδή μια πολιτική αλλαγή και αυτή η προσδοκία, όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, επιδρά στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, δημιουργώντας κάποιες προσδοκίες αλλαγής, πολιτικής αλλαγής. Ως ένα βαθμό, προς το σημαντικό βαθμό θα μπορούσαμε να πούμε, προς το παρόν οι προσδοκίες για κάτι διαφορετικό εκφράζονται με τη στήριξη των κομμάτων Τσίπρα και Καρεστιανού. Όμως το Μαξίμου θα μπορούσαμε να πούμε πως ανησυχεί περισσότερο για τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, καθώς μια συγκροτημένη πρωτοβουλία στα δεξιά του κυβερνώντας κόμματος δεν αποτυπώνεται απλώς ως μια δημοσκοπική καταγραφή, αλλά θα αποκόψει ζωτικά και κρίσιμα, θα μπορούσαμε να πούμε, τμήματα από το παραδοσιακό ακροατήριο, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τους εκλογικούς στόχους του κυρίου Μητσοτάκη και τον πολιτικό χάρτη που θα έχει διαμορφωθεί την επόμενη μέρα των εκλογών. Θέμη.
1: Τώρα, προβληματικές, Στέλιο, φαίνονται να είναι οι σχέσεις της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, να αφήσει έξω από τις ανακρίσεις την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πώς εξελίχθηκε το θέμα αυτό?
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καταρχάς να πούμε πως δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια και θεωρώντας το ως μια πρόκληση απέναντί της, δηλαδή την κίνηση του κυρίου Φλωρίδη, σήκωσε το γάντι. Και συγκεκριμένα ανέφερε με ξεκάθαρο τρόπο, δηλαδή το τόνισε αυτό σε επίσημη αναφορά της, πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έλαβε γνώση της πρόθεσης των ελληνικών αρχών να τροποποιήσουν τον Εθνικό Ποινικό Κώδικα με σκοπό την εισαγωγή ειδικής διαδικασίας για την αντιμετώπιση ποινικών αδικημάτων που φέρονται να έχουν διαπραχθεί από τα μέλη του Κοινοβουλίου. Με βάση το όσο γνωρίζουμε για την προβλεπόμενη νομοθετική αλλαγή, ανησυχούμε ιδιαίτερα για την ταχύτητα της νομοθετικής διαδικασίας. Οι πιθανές συμπεριπτώσεις των αλλαγών είναι ευρείες και η βιαστική έγκρισή τους, η οποία δεν αφήνει καμιά ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή συζήτηση, φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινού συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Αυτό ακριβώς ανέφερε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δηλαδή, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η διαχείριση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεπέρασε τα όρια, καθώς μοίρασε η κυβέρνηση, όπως επιμένει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παράνομα αυτόν ευρωπαϊκό χρήμα, κουκούλωσε την υπόθεση στη Βουλή και προσπάθησε να καπελώσει σύμφωνα με τα συμφραζόμενα της κυρίας Κοβέση με τις εξπρές δίκες βουλευτών και το πετσόκομα των αρμοδιοτήτων των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, να αποκόψει δηλαδή την γενικότερα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τέλος, η αντιπολίτευση φρονεί πως πολύ σωστά η κυρία Κοβέση έθεσε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το σκεπτικό ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν προσφέρει πλέον τις βασικές εγγύησεις για διαφάνεια και εντυμότητα στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδύλιων. Ήταν αναμενόμενα, θα μπορούσαμε να πούμε, αγαπητέ Θέμη, αυτές οι εξελίξεις.
1: Τέλος για σήμερα, Στέλιο, θα μιλήσουμε για την στάση του εισαγγελέα του Αριουπά.

0: Αγούτ κυρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών, μια στάση που αντιλαμβανόμαστε ότι προκάλεσε σφοδρή και δημόσια κριτική. Τελευταία θεωρήθηκε πρόκληση ή άρνησή του να λογοδοτήσει στη Βουλή. Δηλαδή, τι αναμένεται να γίνει?
1: Ο εισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλας, για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας, αρνήθηκε να προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου εκλήθη, για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών, και, δηλαδή ένα σκάνδαλο το οποίο αρχιοθέτησε, επικαλούμενος μάλιστα λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Σε επιστολή του μάλιστα υποστήριξε ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και πάει για νομολογία του Αρείου Πάγου, δεν νοείται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να λογοδοτήσει τη Βουλή. Η κορύφωση πάντως της δημόσιας παρουσίας ήταν όταν έσπευσε να αρχιοθετήσει τη δικογραφία που είπαμε, αδιαφορώντας για την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου και τα νέα στοιχεία που είχαν αποκαλυφθεί. Μάλιστα, η κίνηση αυτή είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ως εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΕΠ την περίοδο 2019-2020 υπέγραφε διατάξεις νόμιμης επισύνδεσης, δηλαδή παρακολούθησης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του INGR, μάλιστα, ο ίδιος είχε υπογράψει συνολικά 11 διατάξεις παρακολούθησης προσώπου, που στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν παράλληλα και στο στόχαστρο του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator. Για μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η δικογραφία μπήκε στο αρχείο όταν αποκαλύφθηκε πιο μπροστά πως ο ιδιοκτήτης του Predator, ο γνωστός Ισραηλίτης, είχε δηλώσει ξεκάθαρο ότι συνεργάζεται μόνο με κρατικούς φορείς και όχι με ιδιώτες. Γι' αυτό οι αντιδράσεις του νομικού κόσμου ήταν έντονες, με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας να ζητά επίσημα την παραίτηση του εισαγγελέα, κάνοντας λόγο για αποτυχία εκπλήρωσης του θεσμικού του ρόλου, ενώ συνήγοροι θυμάτων των παρακολουθήσεων υποστηρίζουν ότι ο ελεγχόμενος επέλεξε να ασκήσει τα καθήκοντα του ελεκτή, θέτοντας ζήτημα θεσμικής σύγκρουσης και αξιοπιστίας της δικαστικής διερεύνησης. Για το τι θα γίνει, θα έχουμε το σύνηθες. Κανείς δεν λογοδοτεί στην Ελλάδα, για ποτέ θέμα, δεν υπάρχει θέμα.
0: Υπάρχει θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ολοκληρώσουμε εδώ για σήμερα την επικοινωνία μας, Στέλιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και βεβαίως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα, που νομίζω ο μήνας θα έχει και 1η Ιουνίου, σωστά?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εμείς θα μπαίνουμε χειμώνα, εσείς θα μπαίνετε
1: καλοκαίρι. Μήνα.
0: Και καλό καλοκαίρι σε εσάς. Θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα. Να είσαι καλά.
1: Γεια σας.
0: Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ράκιντζη. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα και μετά θα κλείσουμε την πρώτη ώρα μουσικά με τραγούδι που έχει ζητηθεί από εσάς.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Πριν να περάσουμε στο τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε την πρώτη ώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε τι απαντήσατε εσείς στην ερώτηση ποιος είπε πρώτος το τραγούδι «Ένα γέρικο καράβι». Ο φίλος μου και φίλος μας, ο Γιώργος από τη Μελβούρνη, που είναι πολύ καλός με τα τραγούδια, έγραψε «Ο Γιώργος Νταλάρας το είπε πρώτος». Φίλε Γιώργο, εδώ όχι, δεν είναι ο Γιώργος Νταλάρας. Λοιπόν, ο φίλος... Για να δω, γιατί υπάρχουν και άλλα σχόλια. Ο φίλος ο Γιάννης Οροδίτης από την Βρισβάνη. Θέμη, ο Γιάννης Πάριος νομίζω ήταν που το πρωτοτραγούδισε το τραγούδι. Τα υπόλοιπα λέει για το πανηγύρι στη Βρισβάνη που ήταν τόσο ωραία. Θα προσπαθήσω να πάρω τηλέφωνο μετά για να πω δύο λόγια. Με πολύ χαρά να σε ακούσουμε, φίλε Γιάννη, και όντως

Είσαι σωστός. Ο Γιάννης Πάριος το πρώτο είπε αυτό το τραγούδι. Ο φίλος ο Νάσος έγραψε «Ένα γέρικο καράβι περίπου το 1970». Ακριβώς 1970. Μήπως είναι ο τραγουδιστής της αγάπης και του έρωτα που τον αγαπάνε οι γυναίκες. Νομίζω Γιάννη τον λένε. Πολύ σωστά, φίλε Νάσο και εσύ. Η φίλη η Φανή, πολύ απλά, Γιάννης Πάριος. Πολύ σωστά. Έχουν έρθει και ένα-δυο άλλα μηνύματα επικαιρικά ή με άλλο περιεχόμενο. Μιλούν και για τον Ολυμπιακό και την επιτυχία του. Τώρα θέλω όμως τώρα να πάμε στο το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε για σήμερα. Μπορεί να νομίζουμε ότι είναι νέο τραγούδι, αλλά είναι ήδη, μετράει πόσο, 9-10 ετών είναι αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Και το ζήτησε ο φίλος, ο συνονόματος, ο Ευθύμιος ο Ζήσης. Και είναι με μια τραγουδίστρια, πολύ καλή λαϊκή ερμηνεύτρια. Το τραγούδι έχει τίτλο «Τα γραμμάτια». Το ερμηνεύει η Ανατολή Μαριόλα. Τη μουσική έχει γράψει ο Θοδωρής Τζινέλης, τους στίχους ο Γιώργος Κρέπης και αποτελεί και απάντηση στο αν ναι ή όχι γράφεται σήμερα καλό ελληνικό τραγούδι.

Η Ανατολή Μαριόλα στο τραγούδι «Τα γραμμάτια», φίλες και φίλοι, με το οποίο φτάνουμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Στη δεύτερη ώρα θα έχουμε εκτάκτως ανταπόκριση από τη Λευκοσία για τα αποτελέσματα των κυπριακών βουλευτικών εκλογών και βεβαίως και τον δικό σας λόγο. Όμως πρώτα είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Καλέμη και εμείς τα λέμε και πάλι σε περίπου 6 με 7 λεπτά από τώρα.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο σας Καλέμης. Μια ομάδα των λεγόμενων ανεξάρτητων του Teal βρίσκεται σε συζητήσεις για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού κόμματος, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ραγδαία άνοδο της υποστήριξης προς το κόμμα One Nation της Pauline Hanson. Η ανεξάρτητη βουλευτής Sally Stengel δήλωσε στο ABC Radio ότι μια ομάδα ανεξάρτητων βουλευτών εξετάζει τρόπους για να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στο κοινοβούλιο και να προσφέρουν στους ψηφοφόρους μια εναλλακτική λύση έναντι των μεγάλων κομμάτων. Τόσο η Helen Hines όσο και η Monique Ryan έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να ενταχθούν σε οποιοδήποτε πιθανό κόμμα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους να παραμείνουν ανεξάρτητες. Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης Angus Taylor δηλώνει ότι δόντων εκκλήσει είδηση για την πιθανή δημιουργία ενός ανεξάρτητου κόμματος. Οι συζητήσεις αυτές έρχονται σε μια στιγμή που αναλυτές των Red Bridge Group και Ascent Research δείχνουν ότι το One Nation θα μπορούσε να κερδίσει έως και 59 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ομοσπονδιακές εκλογές. Πράγμα που σημαίνει ότι θα γινόταν ουσιαστικά η αξιωματική αντιπολίτευση. Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για μια πιθανή συμφωνία βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο, με το Λευκό Οίκο να εκτιμά ότι, παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία, η διαδικασία δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί άμεσα και ενδέχεται να απαιτήσει αρκετές ημέρες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ανώτερος αξιωματούχος της Αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι η συμφωνία δεν αναμένεται να κλειδώσει μέσα στην ημέρα, καθώς παραμένουν ανοιχτές κρίσιμες λεπτομέρειες και απαιτείται χρόνος για την έγκρισή της από την Ιρανική ηγεσία. Όπως σημειώνεται, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε ένα γενικό πλαίσιο κατανόησης. Ωστόσο, η τελική μορφή της συμφωνίας δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί και δεν αποκλείεται να υπάρξουν ανατροπές. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη επιβεβαίωσε ότι ο εφοδιασμός καυσίμων της Αυστραλίας παραμένει ασφαλής μέχρι τον Ιούλιο, μετά από συνάντηση με ηγέτες πολιτιών και επικρατειών για τη συνεχιζόμενη κρίση καυσίμων. Ανέφερε ότι υπάρχουν 43 ημέρες βενζίνης στα εθνικά αποθέματα. Υπάρχουν 38 ημέρες δίζελ σε εφεδρεία. Ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας Chris Bowen γνωστοποίησε ότι 48 πλοία είναι επίσης καθοδόν προς την Αυστραλία. 3,4 δισεκατομμύρια λίτρα έχουν συμφωνηθεί να παραδοθούν τις επόμενες 4 εβδομάδες. 7 από τους 11 Αυστραλούς που συνελήφθησαν από το Ισραήλ, καθώς προσπάθησαν να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μέσω ενός στόλου πλοίων, έφτασαν στο Σίδνεϊ εν μέσω συγκινητικών σκηνών. Η Αυστραλία ακτιβίστρια Νεβ Οκόνορ αναφέρει ότι πέσαν φρικτή μεταχείριση. Μεταξύ άλλων, δέχτηκαν ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ, στερήθηκαν τροφή και νερό και κρατήθηκαν σε πλοία φυλακές με ελάχιστες τουαλέτες και χωρίς χώρο για ύπνο. Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Υγείας Μακ Μπάρτλερ χαρακτήρισε τη μεταχείρισή τους απαράδεκτη και δήλωσε ότι η κυβέρνηση ξέφρασε την ανησυχία της προς το Ισραήλ με τον πιο έντονο δυνατό τρόπο. Και περνάμε στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ένα δολάριο Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτό το ευρώ και 71 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Και πέναμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σίδνεϊ, βροχοπτώσεις 17 με 23 βαθμούς Κελσίου. Μελβούρνη, πιθανές βροχοπτώσεις 11 με 18 βαθμούς. Αδελαίδα, βροχοπτώσεις 10 με 19. Πέρθ, αραιές νεφώσεις 10 με 25 βαθμούς. Χόμπαρτ, βροχοπτώσεις 10 με 14. Κάμπερα, βροχοπτώσεις 8 με 16. Μπρίσμπεν, πιθανές βροχοπτώσεις 18 με 24 βαθμούς. Ντάρουιν, ηλιοφάνεια 22 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα, έθριος καιρός 20 με 28 βαθμούς και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 16 με 26 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Χρήστος Καλέμης. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας, θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Είσαστε συντονισμένοι και συντονισμένες στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Θα είμαστε κοντά σας για άλλα 53 λεπτά και μερικά δευτερόλεπτα. Ξανά καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Από πλευράς περιεχομένου, σε αυτή τη δεύτερη ώρα για σήμερα, έχουμε να μεταδώσουμε εκτάκτως ανταπόκριση από την Κύπρο για τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών εκεί. Λίγο πριν ή λίγο μετά τις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας θα έχουμε τον δικό σας λόγο, όπως κάθε Δευτέρα, ενώ σας χρωστούμε και τις προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε. Όλα αυτά σας τα επιφυλάσσουμε για τη συνέχεια. Και έχουμε βεβαίως και γραπτό λόγο που δεν εκφωνήσαμε και ξεκινούμε με την... Τα είπαμε για το Γιάννη Πάριο και το ένα γέρικο καράβι στην πρώτη ώρα. Η φίλη η Κυριακή από τη Μελβούρνη έγραψε μαζί με την καλησπέρα της «Συγχαρητήρια λέει στον Ολυμπιακό, αν και εγώ είμαι ΑΕΚ». Και ζητάει και ένα τραγούδι με την Πέλα Νικολαίδου. «Αναπτερώ τα παλαία». Αναπολώ τα παλιά, μάλλον αυτό θα είναι ποντιακό. Κυρία Κυριακή, την Παρασκευή παίξαμε τραγούδι με την Πέλα Νικολαίδου που εσείς είχατε ζητήσει και ήταν το «Έπαρμε πουλί μου στο Γιάννης». «Πάρε με πουλί μου στην αγκαλιά σου», κάπως έτσι, στο πλευρό σου. Ελπίζω να το ακούσατε, αλλά βέβαια θα βάλουμε κι άλλα γιατί είναι πολύ καλή τραγουδίστρια η Πέλα Νικολαίδου και θα ψάξουμε και αυτό που ζητήσατε. Ο φίλος ο Νίκος από τη Μελβούρνη μαζί με την καλησπέρα του. Έγραψε τα εξής: «Μεγάλη μέρα για τον απανταχού ελληνισμό, η νίκη του Ολυμπιακού εναντίον της ισπανικής ομάδας. Έβγε και πάντα τέτοια σε όλους τους παίχτες και οι θύνοντες της μεγάλης αυτής αθλητικής επιτυχίας που ύψωσε έστω και για λίγο την ένδοξη πατρίδα μας», μας γράφει ο φίλος ο Νίκος. Λοιπόν, και ήρθε να συμπληρώσει, επανέρχομαι λέει, ακούγοντας τις μετακινήσεις των πυράβλων από τα δύο σημεία που έκανε η κυβέρνηση, είναι το μεγαλύτερο απαράδεκτο, ανήθικο, ανθεληνικό λάθος. Ελπίζω πως σύντομα φτάνει το τέλος του επιτελάρχη και της κλίκας του. Αυτά τα μηνύματα, φίλες και φίλοι. Τώρα, εδώ και καιρό...

Φίλοι, η φίλη μας η κυρία Δανάη από το Ride to Sydney ζήτησε για λογαριασμό μιας φίλης της, είχε ζητήσει ένα τραγούδι με τη Ρίτα Σακελαρίου, το οποίο έτσι δεν εμπίπτει τόσο πολύ στις δικές μας προτιμήσεις, και είχαμε δεσμευτεί ότι θα βρούμε ένα τραγούδι με τη Ρίτα Σακελαρίου που να αρέσει και σε εμάς πάρα πολύ, και ελπίζουμε να αρέσει και στην φίλη της κυρίας Δανάης. Η Ρίτα Σακελαρίου, αγαπημένη λαϊκή ερμηνεύτρια, αλλά προς την δύση της σταδιοδρομίας της έλεγε και κάποια τραγούδια που ήταν περισσότερο σαν συνθήματα. Εδώ όμως θα την ακούσουμε σε ένα πολύ μεγάλο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου. Επανεκτέλεση είναι το Δίχτυ. Τραγούδι με πολλαπλές σημασίες. Και μπράβο στην Ρίτα Σακελαρίου που είχε τολμήσει να το πει.

Ένα μεγάλο τραγούδι που το ερμήνευσε μια μεγάλη τραγουδίστρια, η Ρίτα Σαγκελαρίου. Το τραγούδι σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους του Νίκου Γκάτσου. Και δύο μηνύματα από ακροατές, φίλες και φίλοι. Η φίλη Φανή έγραψε: πολύ ωραίο τραγούδι, μ' αρέσει. Ο φίλος

0: Νάσος, φίλε Νάσο, χωρίς να τα λέω στον αέρα, έχεις δίκιο. Αυτό το τραγούδι έχει ζητήσει η ακροάτρια. Εγώ προτίμησα αυτό που μόλις ακούσαμε. Ελπίζω να αρέσει και σε σένα και στον κόσμο. Ο φίλος ο Όθωνας από το Χόμπαρτ. Θέμη, ίσως τελικά κατάλαβε ο κύριος Τραμπ ότι η αιμονή του κυρίου Νετανιάχου για την ισοπαίδωση του Ιράν θα δημιουργήσει μια παγκόσμια οικονομική κατάρρευση που θα βοηθήσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πτώχευση. Άρα ποιο το όφελος για την Αμερική? Πρέπει επιτέλους να κυριαρχήσει η λογική, εάν η ανθρωπότητα είναι να επιβιώσει. Με σεβασμό, Όθωνας από το Χόμπαρτ. Ευχαριστούμε πολύ, Όθωνα, και εσένα. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Εκτάκτως συνδεόμαστε σήμερα με την Λευκωσία για ανταπόκριση από εκεί αναφορικά με τα αποτελέσματα των χθεσινών βουλευτικών εκλογών. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι η ανταποκρίτριά μας η Φίβια Σάβα. Φίβια, σε χαιρετούμε. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
1: Σας χαιρετώ και εγώ από τη Λευκωσία, Θέμη. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, Φίβια, με αριθμούς, ποσοστά, αριθμό βουλευτών για κάθε κόμμα και όποια κύρια στοιχεία ανασκόπησης έχεις συλλέξει εσύ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να αναφερθούμε στο νεότερο, Θέμη, το αναμενόμενο βεβαίως, ότι ανακοινώθηκε πριν από λίγο, νωρίς σήμερα το πρωί, τώρα η ώρα στην Κύπρο είναι 10 και 15 και περίπου σε λιγότερο από 2 ώρες, στις 12 το μεσημέρι ώρα Κύπρου, εδώ στη Λευκωσία, στο Δημοτικό Μέγαρο της πόλης, θα γίνει η ανακήρυξη των 56 νέων βουλευτών. Αυτό είναι το νεότερο που προέκυψαν από τη χθεσινή εκλογική διαδικασία. Μια διαδικασία που κύλησε ομαλά, με την συμμετοχή στις κάλπες να αυξάνεται όχι σημαντικά, αλλά η αύξηση καταγράφεται σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Η προσέλευση του κόσμου ανήλθε στο 70 περίπου της 100, με ένα 30% να επιλέγουν να μην προσέλθουν να ψηφίσουν. Ποσοστό ωστόσο που ως έχω αναφέρει είναι ψηλότερο σε σχέση με προηγούμενα. Τώρα, όσον αφορά τα τελικά αποτελέσματα, το γενικό είναι ότι τα παραδοσιακά κόμματα πλην της ΕΒΕΚ έχουν καταφέρει να εισέλθουν ξανά στη Βουλή και μάλιστα με ένα σημαντικό ποσοστό, με σημαντικά ποσοστά, παρά τις αρχικές δημοσκοπήσεις, γιατί στο τέλος οι δημοσκοπήσεις είχαν κατά τη διαφοροποίηση, συγκεντρώνοντας ικανοποιητικά ποσοστά. Συγκεκριμένα, πρώτο κόμμα εξήλθε από τις εκλογές ο Δημοκρατικός Συναγερμός, πήρε 27% και διατήρησε τις 17 του έδρες. Είχε μικρή πτώση στα ποσοστά του, αλλά αυτό δεν επηρέασε τις έδρες που κατέλαβε. Το ΑΚΕΛ ήρθε δεύτερο με ποσοστό σχεδόν 24%, αυξάνοντας την εκλογική του δύναμη κατά 1,5%, αλλά διατηρώντας επίσης τις 15 έδρες του. Εκείνο που σημείωσε μια σημαντική άνοδο είναι το ακροδεξιό κόμμα το ΕΛΑΜ, το οποίο διπλασίασε τα ποσοστά του αλλά και τις έδρες του, εξασφαλίζοντας τη Νέα Βουλή 8 έδρες σε σχέση με 4 που είχε προηγούμενα. Τέταρτο κόμμα ανακηρύχθηκε το Δημοκρατικό Κόμμα που έλαβε 10%, ένα ποσοστό που προκαλεί αισθήματα χαράς παρά το γεγονός ότι είναι μικρό σχετικά, γιατί το Δίκο παρουσιαζόταν στις αρχικές δημοσκοπήσεις ότι θα ήταν πολύ πιο κάτω. Φαίνεται ότι την τελευταία στιγμή κατάφερε να συσπυρώσει τα μέλη του. Το ΑΛΜΑ είναι ένα νέο κόμμα, ανήκει στον πρώην Γενικό Ελεκτή της Δημοκρατίας, ο οποίος πάφθηκε και θυμόμαστε την ιστορία του, και έλαβε ποσοστό σχεδόν 6%, 5,8%, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά είσοδο στη Βουλή με 4 έδρες. Εδώ είναι που βρίσκεται πλέον και ένα άλλο γνωστό στέλεχος στην Κύπρο, πιθανόν και στο εξωτερικό, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, που μέχρι πρότινος ήταν στις τάξεις του ΑΚΕΛ. Τον ίδιο αριθμό εδρών με το ΑΛΜΑ εξασφάλισε και η Άμεση Δημοκρατία, λαμβάνοντας 5,4% και επίσης εισήλθε για πρώτη φορά στην Βουλή. Είναι το κόμμα του νεαρού ευρωβουλευτή, του Φιδία του Παναγιώτου, ο οποίος τάραξε και εξακολουθεί να ταράζει τα πολιτικά νερά και τα σκηνοσκηνικό στην Κύπρο. Εκτός Βουλής, όπως έχω ήδη αναφέρει, έμεινε το ιστορικό κόμμα της ΕΔΕΚ για πρώτη φορά μετά από 57 χρόνια. Δημιουργήθηκε, να θυμίσουμε, το 1969 από τον Βάσο Λισταρίδη. Η Δημοκρατική Παράταξη του Μάριου Καρογιάν το κίνημα οικολόγων ή συνεργασία πολιτών. Αυτά τα κόμματα έμειναν εκτός Βουλής, ενώ δεν κατάφεραν να μπουν στην Βουλή και άλλα μικρότερα κόμματα, συνολικά 17 κομματικοί σχηματισμοί διεκδικούσαν τις 56 έδρες της Νέας Βουλής, που θα βρίσκεται μαζί μας και θα αναλάβει το πολύ σημαντικό νομοθετικό έργο για την επόμενη πενταετία.
0: Λοιπόν, Φίβια, απομονώσαμε κάποιες σύντομες δηλώσεις πολιτικών αρχηγών. Να ακούσουμε πρώτα την πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, την Ανίτα Δημητρίου, η οποία εξέφρασε ικανοποίηση για το αποτέλεσμα, τονίζοντας ότι το κόμμα της θα προχωρήσει σε συνενετικές πολιτικές.
2: Αυτό για μας σημαίνει μόνο ευθύνη.
3: Η εντολή που πήραμε είναι να ηγηθούμε στη Νέα Βουλή με συνενέσεις, με μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα για την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία. Γιατί η κοινή μας αποστολή είναι να πάρουμε την χώρα μας μόνο μπροστά.
0: Ικανοποίηση υπάρχει και στις τάξεις του ΑΚΕΛ, με τον Γενικό του Γραμματέα, τον Στέφανο Στεφάνου, να τονίζει την ανάγκη συσπήρωσης των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε να προστατευτεί η δημοκρατία απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς, όπως είπε.
4: Ανοίγουμε μια νέα σελίδα για την Κύπρο μας, για την επίτευξη λύση στο Κυπριακό, που θα απελευθερώνει και θα επανενώνει τον τόπο και τον λαό μας. Για μια μεγάλη προοδευτική συσπήρωση απέναντι στην υποβάθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, απέναντι στην ακροδεξιά, για να στηρίξουμε ξανά τη δημοκρατία.
0: Το ΕΛΑΜ, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, είναι από τους κερδισμένους των χθεσινών εκλογών, καθώς, όπως ακούσαμε, διπλασίασε τη δύναμή του. Ο επικεφαλής του, ονόματι Χρήστος Χρήστου, επισήμανε ότι το κόμμα του στη Νέα Βουλή θα διεκδικήσει περισσότερες επιτροπές.
5: Οι αρχές του ΕΛΑΜ παραμένουν αλλίωτες. Η κοινωνική δικαιοσύνη και η διατήρηση της θρησκευτικής και εθνικής μας ταυτότητας είναι η κύρια αποστολή αυτής της παράταξης.
0: Ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ, του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, στιγμάτισε την τοξικότητα της προεκλογικής περίοδου, τονίζοντας ότι αυτό που πέτυχε το κόμμα του είναι ένας άθλος.
6: Ο ΔΥΚΟ παραμένει ως το μόνο κόμμα του κέντρου στη Νέα Βουλή. Διατηρεί τον κρίσιμο και ρυθμιστικό του ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου μας. Το ΔΥΚΟ θα είναι μια σταθερή, σοβαρή και υπεύθυνη πολιτική δύναμη στη Νέα Βουλή.
0: Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, επικεφαλής του κινήματος Άλμα, εξέφρασε ικανοποίηση που ο φορέας του εισήλθε στη Βουλή, ξεκαθαρίζοντας ότι θα είναι δύναμη αντιπολίτευσης απέναντι στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη.
7: Οι επίγονοι του Νίκου Αναστασιάδη είναι καιρός να παραδώσουν την εκτελεστική εξουσία, θα μας έχουν κυβερνήσει μέχρι το 28-15 χρόνια, να αλλάξουμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Αρκετά έχουμε υποστεί από αυτή τη διακυβέρνηση.
0: Ο Φιδίας Παναγιώτου από τον φορέα Άμεση Δημοκρατία, αφού εξέφρασε ικανοποίηση για την είσοδο στη Βουλή, συνεχάρη Συναγερμό και ΑΚΕΛ και είπε ότι η Άμεση Δημοκρατία θα συνεργαστεί μαζί τους για το καλό της Κύπρου.
8: Αλλά είμαι έκπληκτος λίγο με το ποσοστό που έπιασαν τα μεγάλα κόμματα. Μπράβο στα μεγάλα κόμματα και θα συνεργαστούμε μαζί μέσα στη Βουλή.
0: Σε σχετική ερώτηση, ο κύριος Παναγιώτου απάντησε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν θα παραμείνει ο ίδιος στην Ευρωβουλή ή θα επιλέξει να είναι βουλευτής στην Κυπριακή Βουλή.
8: Θα μείνω στην Ευρωβουλή ή στην Βουλή της Κύπρος. Ακόμα δεν θα το ανακοινώσω.
0: Μάλιστα, Φίβια, ακόμα δεν θα το ανακοινώσει ο κύριος Παναγιώτου. Θέλω να μας πεις εσύ τώρα, είπες προηγουμένως μερικά λόγια για τη νέα Βουλή που θα νομοθετεί για τα επόμενα 5 χρόνια. Πότε θα συνέλθει η νέα Βουλή με τη νέα της σύνθεση?
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το Σύνταγμα υπάρχει προκαθορισμένη περιθώριο της πρώτης συνεδρίας που έχει ήδη οριστεί για τις 4 Ιουνίου. Στις 4 Ιουνίου λοιπόν θα γίνει επίσημη τελετή διαβεβαίωση σύμφωνα με το Σύνταγμα των νέων βουλευτών. Την πρώτη συνεδρία θα προεδρεύσει ο γυραιότερος του σώματος και θα διεξαχθεί ασφαλώς η ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Προέδρου του κόμματος. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, εκεί είναι που θα θειαστούν συμμαχίες και όλοι συζητάμε και αναμένεται να δούμε προς τα πού θα κατευθυνθούν τα κόμματα και τι εσωτερικές αλλά και εξωτερικές διεργασίες θα γίνουν τις μέρες που θα ακολουθήσουν. Φαίνεται να υπάρχει ένα προκατακτικό ενδιαφέρον τόσο από την προηγούμενη πρόεδρο της Βουλής, την Ανίτα την Δημητρίου, την πρόεδρο του ΔΣ, όσο και από τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο. Βεβαίως είναι αυτονόητο ότι από μόνα τους τα δύο κόμματα δεν έχουν την πλειοψηφία και δεν μπορούν να εκλέξουν πρόεδρο της Βουλής. Γι' αυτό έχω αναφερθεί την αναγκαιότητα ύπαρξης συμμαχιών.
0: Μάλιστα, και υπάρχει και μια αλλαγή βασική. Τώρα θα είναι ο πρόεδρος ή η πρόεδρος θα πρέπει να εκλεγούν με απόλυτη πλειοψηφία, ενώ νομίζω σε παρελθούσες εκλογές για ανάδειξη προέδρου του σώματος μπορούσαν να ψηφίσουν και πρώτη προτίμηση, δεύτερη ή ακόμα και αρνητική ψήφο. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε αυτά αναλυτικά, γιατί όπως είπες.
1: Αν θέλετε έτσι με μια αναφορά να αναφερθώ στην αυτή διαδικασία, είναι ένας νόμος που τροποποίησε πριν από την διάλυσή της η προηγούμενη Βουλή. Είναι πιο απλά τα πράγματα. Θα περιλαμβάνει το πολύ δύο γύρους αντί για τρεις που ήταν στις προηγούμενες διαδικασίες. Στον πρώτο γύρο εκλέγεται ο υποψήφιος που θα εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή χρειάζεται 29 ψήφους από τους 56 τους βουλευτές, 50 συν 1 δηλαδή των παρόντων. Ο δεύτερος γύρος, εάν κανείς δεν πιάσει το όριο, κανείς δεν πάρει το όριο το 50 συν 1, περνούν οι δύο πρώτοι σε ψήφους και εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τις περισσότερες θετικές ψήφους. Υπάρχει δηλαδή μια σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφία με τους δύο εναπομείναντες κατά τον δεύτερο γύρο η εκλογή γίνεται πλέον με κλήρωση. Η ψηφοφορία βεβαίως.
0: Φίβια, να πούμε, να προλάβουμε και για το εκλογικό αποτέλεσμα το σχόλιο ή τα σχόλια που έκανε ο πρόεδρος ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Ποια είναι τα βασικά σημεία της τοποθέτησής του?
1: Λοιπόν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προέβη σε δήλωση αμέσως μετά την επισημοποίηση των αποτελεσμάτων χθες βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο. Συνεχάρει όλους τους υποψηφίους και τα κόμματα, καθώς και στους νέους βουλευτές που έλαβαν εντολή από τον κυπριακό λαό. Είπε ότι ο ίδιος βρίσκεται προσιλωμένος στον ιδεολογικό προσανατολισμό και στη βάση αυτής της προσέγγισης, είπε, θα συνεχίσει μέσα από συνεργασίες όπως έπραξε μέχρι σήμερα. Και αναφέρθηκε βεβαίως και στην ανάγκη να υπάρξουν συνεργασίες. Στην αναγκαιότητα συνεργασίας αναφέρθηκε και σήμερα το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Μίλησε καθαρά ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αναζητεί συνεργασίες και αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει θέμη, λαμβάνοντας υπόψη ότι πλέον στη Βουλή η κυβέρνηση έχει ως συνεργάτη μόνο το Δημοκρατικό Κόμμα με ένα 10%, ενώ η ΕΔΕΠ και η ΔΥΠΑ που ήταν συνεργάτες και στήριζαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έμειναν εκτός Βουλής. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να προβεί σε λεπτές και σημαντικές κινήσεις ώστε να μπορεί να περνά τα νομοσχέδια από την Βουλή και να μπορεί να λειτουργεί το κράτος.
0: Πολύ εύστοχες οι τελευταίες αυτές επισημάνσεις. Φίβια, σε ευχαριστούμε που εκτάκτως ήσουν μαζί μας σήμερα και βέβαια για τα νεότερα θα μας ενημερώσεις στην τακτική ανταπόκρισή σου την Τετάρτη. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια και σε εσάς, Θέμη.
0: Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με την ανταποκρίτριά μας στη Λευκωσία, την Φίβια Σάβα. Και αυτή η ανταπόκριση εντός ολίγου θα είναι στην ιστοσελίδα μας και στις άλλες ψηφιακές πλατφόρμες. Σας χρωστούμε προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε. Η επιμέλεια σήμερα είναι του Πάνου Αποστόλου. Σε ακούμε, Πάνο.
9: Η πρώτη τηλεοπτική πρόταση για απόψε είναι το ντοκιμαντέρ «Η αρχαία Ελλάδα με τρένο». Ένα τρένο για την Αθήνα διασχίζει τη Διόρυγα της Κορίνθου, η οποία ξεκίνησε να κατασκευάζεται στην αρχαιότητα, αλλά ολοκληρώθηκε μόλις τον 19ο αιώνα. Περισσότερα στο SBS στις 9:20. Η πρώτη ταινία που σας προτείνουμε έχει τίτλο «Κόπικα». Ένας detective και ένας αγοραφοβικός εγκληματολόγος συνεργάζονται για να εντοπίσουν έναν αντιγραφέα κατά συρροή δολοφόνου στο κανάλι NITV στις 10:05. Η άλλη ταινία έχει τίτλο Blackfellas και είναι από την Αυστραλία. είναι βασισμένη στην ταινία «Η μέρα του σκύλου» του Archie Weller. Αφηγείται την ιστορία ενός αβορίγινα που βρίσκεται ανάμεσα στην αφοσίωσή του στον λαό του και στις φιλοδοξίες του να ξεκινήσει έναν κύκλο αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς.

0: Η ταινία προβάλλεται στο World Movies στις 11. Καλή σας τηλεθέαση.
1: Ευχαριστούμε πάνω για αυτές τις προτάσεις. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ από το φίλο μας τον κύριο Παύλο από το έργο του Σίδνεϊ, που πολύ απλά γράφει και λέει άλλο ένα πραξικόπημα από τον Μητσοτάκη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πολιτικά σχόλια, δικά σας φίλες και φίλοι είναι αυτά. Έτσι ερμηνεύετε εσείς πολιτικές εξελίξεις και καταστάσεις. Πάμε στα επόμενα μηνύματα. Όσοι, όσες θέλετε να βγείτε σήμερα στον αέρα, τώρα είναι η στιγμή να καλέσετε 1-300-799-323. 1-300-799-323.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: Χωρίς να χάνουμε χρόνο, φίλες και φίλοι, ο οποίος χρόνος άλλωστε τρέχει, πάμε να ξεκινήσουμε με τον φίλο μας τον Θανάση από το Πάσκο Βέιλ της Μελβούρνης. Γεια σου, φίλε Θανάση.
1: Γεια σου, Θέμη, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό που πήρε το κύπελλο ευρωπαϊκό στο μπάσκετ, αν και είμαι αριανός εγώ.
0: Δεν έχει σημασία, είναι ελληνική ομάδα, το έφερε στην Ελλάδα το τρόπαιο και όλοι πρέπει να χαιρόμαστε.
1: Ναι, ναι, εγώ ήθελα να μιλήσω για ένα παλιό θέμα, για το Eurovision που έγινε πρόσφατα.
0: Βεβαίως, να σε ακούσουμε.
1: Αυτός ο Ακύλας, εγώ κάποιο άλλο δεν θα το πω, αλλά...
0: Θανάση μου, απλώς να είμαστε λίγο προσεκτικοί στα λόγια που θα πούμε, έτσι.
1: Ναι. Ήταν σχέτος Καραγκιόζης.
0: Εννοείς η ελληνική συμμετοχή?
1: Ο ίδιος ως άτομο της...
0: Είναι πολύ βαρύ αυτό. Ας πούμε ότι ήταν διαφορετικός.
1: Κοιτάξτε. Δεν μπορούσαν να βάλουν ένα τραγουδιστή να πει ένα κοσμικό τραγούδι, ένα κοινωνικό τραγούδι.
0: Θανάση μου, και εγώ εκφράστηκα. Αυτά είναι όλα υποκειμενικά. Ένα τραγούδι μας αρέσει, ένα άλλο δεν μας αρέσει.
1: Ναι, αλλά και τα μέσα ενημερώσεως για μήνες το προβάλαμε.
0: Το είπα και εγώ αυτό, ότι ήταν μια υπερπροβολή.
1: Υπερπροβολή και δεν άξιζε καθόλου.
0: Τώρα, Θανάση μου, θα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που θα πούνε άξιζε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, δική μου γνώμη να πει.
0: Όχι, μπορείς να μου πεις εμένα ένα καλό λαϊκό τραγούδι να σου βάλω, να σου αφιερώσω, σε παρακαλώ.
1: Και δημοτικό,
0: δεν έχω πρόβλημα.
1: Θέλω να βάλεις ένα δημοτικό τραγούδι για τον Κώστα τον Κακαβούλη.
0: Το φίλο σου?
1: Φίλος μου είναι γνωστό μου, ναι.
0: Ποιο του αφιερώνεις?
1: Ένα από τα μέλη τα δικά του από την Αρκαδία.
0: Εντάξει.
1: Και άλλο ένα, αν μπορέσει να βάλει ένα θρακιώτικο με τον Γιώργο τον Μπαγιώκη.
0: Πολύ ωραία. Αυτή η επιλογή μου αρέσει.
1: Να είστε καλά.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Τη Βρισβάνη, που σήμερα θα είναι και λίγο συνάδελφος. Γεια σου, φίλε Γιάννη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, θέλω ρεπορτάζ. Πώς πήγε το πανηγύρι το Σαββατοκύριακο?
2: Το πανηγύρι Σαββάτο και Κυριακή, πάνω από 110.000 κόσμο εμμύρισε Ελλάδα. Όλες οι εθνικότητες μιλούσαν ελληνικά, τρώγαν ελληνικά, χορεύαν ελληνικά. Λοιπόν, ήταν τόσο ωραία, αξιοπρεπής, και με την μαέστρο μας Χριστίνα και τον αξιότιμο κύριο Γιώργο, είπαμε τα τραγούδια τα δικά μας.
1: Από τη χοροδία τώρα, έτσι.
2: Η χοροδία μας από 6 χρονών παιδάκι.
1: Ελληνικές φωνές.
2: Ελληνικές φωνές από 6 χρονών παιδάκι. Ναι. Ήσαμε 93 χρονών παιδάκια, τραγουδήσαμε. Και ο κόσμος ευχαριστήθηκε και τα ευχαριστώ που πήραμε, ήταν άλλο πράγμα. Με τους αξιοπρεπείς κυρίους από την Καμπέρα, ο πρόξενος, ο μεγάλος, ο γενικός πρόξενος.
1: Ο πρέσβης, μήπως εννοείς τον πρέσβη?
2: Ο πρέσβης,
1: το, ναι. Σταύρο Βενιζέλο.
2: Μπράβο, ναι. Και τον δικό μας τον Μαστροκώστα, τον...
1: Είναι επίτιμος πρόξενος αυτός.
2: Επίτιμος πρόξενος και ο αξιότιμος Θεοφιλέστατος Βαρθολομαίος. Mm-hmm. Και όλοι οι αξιοπρεπείς κύριοι μας επιτιμήσανε και είπαμε ήταν τόσο ωραία και με τα τραγούδια τα δικά μας που μας έδωσαν αυτά τα δύο παιδιά που ήρθαν από την Ελλάδα. Μας τους έστειλε ο Θεός και μας δώσανε.
1: Θες να πεις είναι δύο, εννοείς τον Γιώργο και τη Χριστίνα.
2: Τον Γιώργο και τη Χριστίνα, mm-hmm, που μας έδωσαν ζωή εμάς και δίνουν ζωή στον κόσμο και κρατούν το ελληνικό μέσα, το έχουν μέσα στην καρδιά τους. Έδωσαν μεγάλη χαρά, μεγάλη χαρά, και προωθήσανε τον ελληνισμό και για το πανηγύρι ακόμα.
1: Πολύ σωστά. Όταν έρχεται νέο αίμα από την Ελλάδα, ταυτόχρονα έχουμε και μια πολιτιστική αναζωογόνηση στα παρικιακά πράγματα, φίλε Γιάννη.
2: Μας έδωσαν ζωή. Δεν περίμενα εγώ προπάντων για μένα, προσωπικά για μένα, τα δύο πράγματα αυτά, με τη Χριστίνα και τον Γιώργο,
1: τα δύο πρόσωπα,
2: και η Εκκλησία. Και η Εκκλησία για μένα που μπορώ και βοηθάω στην Εκκλησία, ψαχουτά δηλαδή, ήταν απατηλόνυρο, δεν νόμιζα, και ευχαριστώ τον Θεό και τους ανθρώπους που με βοηθήσαν. Και το πιο σπουδαίο ποιο είναι, συνάντησα το φίλο μου τον Λεωνίδα τον Ναούμι.
1: μετά από καιρό,
2: θα το πει στο Θεέ ότι με είδε, λέγει ότι είχα στο πανίδι.
1: Βεβαίως ήρθε.
2: Και μας έβγαλε η Χριστίνα μια φωτογραφία. Πες τη Χριστίνα να τη στείλει γρήγορα στο Θέμη για να μας δει ότι ήρθαμε στο πανηγύρι.
1: Αυτό που θέλω αγαπητή Γιάννη, ελπίζω να ακούει και η Χριστίνα με το σύζυγό της τον Γιώργο, η υπεύθυνη της χοροδίας, αν έχουν βίντεο που τραβήχτηκαν από την εκδήλωση και θα ήθελα να μοιραστούν και με το ακροατήριο του SBS στις ψηφιακές σελίδες, πολύ ευχαρίστως να μας στείλουν. Εκείνη ξέρει και εκείνος την ποιότητα των τραγουδιών που παίζουμε από εδώ. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά το ρεπερτόριο της χοροδίας, επομένως αν έχει κάτι που θα ήθελε να στείλει, πολύ ευχαρίστως να το δεχτούμε.
2: Λοιπόν, και προσωπικά σας ευχαριστώ και σας όλους, και το ροδίτη μου το στέργο, αλλά και σένα που σε έχω στην καρδιά μου από την ημέρα που σε γνώρισα.
1: Έγινε Γιάννη, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλό πρόγραμμα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα με τον φίλο μας τον Κώστα από το Bankstown του Σίδνεϊ. Γεια σου Κώστα.
3: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά Κώστα μου, καλά.
3: Με το τραγούδι, sorry, γιατί ακούω τις αφιερώσεις όλων των ανθρώπων. Εγώ θα ήθελα να κάνω μία αφιέρωση, αν γίνεται, στο μέλλον, να το πω έτσι, θα ήθελα κάτι το ρεμπέτικο που λένε, να υπάρξει μια ρεμπέτικη βραδιά.

0: για το, για την, πώς το λένε, για την Παρασκευή, αν γίνεται. Τώρα ποια Παρασκευή δεν μπορώ να ξέρω, αυτό είναι στο δικό σου θέμα.
1: Είναι,
0: δικό σου
1: είναι όμως κάποιο τραγούδι ρεμπέτικο που αρέσει σε σένα πιο πολύ?
0: Κοίταξε, εγώ για να είμαι ειλικρινής, το θέλω να μπει μια τέτοια για τον πατέρα μου, το συγχωρεμένο, γιατί ο πατέρας μου άκουγε, του άρεζαν τα ρεμπέτικα που λέμε. Φυσικά με τον Τσαουσάκη που λένε. Προτιμούσα τον Τσαουσάκη και θα ήθελα να μπει κάτι με τον Τσαουσάκη, δηλαδή να γίνει μια βραδιά, το πω έτσι, με τον, με, όχι με τον Τσαουσάκη μόνο, μιλάω με ρεμπέτικη μουσική που λένε.
1: Εμείς παίζουμε πάρα πολύ, πάρα πολλά ρεμπέτικα εδώ πέρα. Ναι. Όχι τόσο τις παλιές ηχογραφήσεις, αυτές που είναι πριν από τον πόλεμο, πριν από το 40.
0: Τις παλιές όχι, αλλά λίγο πιο, όχι μοντέρνα, αλλά λίγο της εποχής, να το πω έτσι.
1: Λαϊκά.
0: Όχι, ρεμπέτικα, γιατί άλλη είναι η ρεμπέτικη μουσική και άλλο είναι η λαϊκή μουσική. Όποιος συμφωνεί μαζί μου...
1: Άκου και εμένα τώρα τι θα σου πω. Ναι. Το λαϊκό μας τραγούδι είναι εξέλιξη του ρεμπέτικου τραγουδιού. Αυτό που λέμε σήμερα λαϊκό τραγούδι είναι εξέλιξη του ρεμπέτικου. Ακόμα και αυτό που λέμε έντεχνο, και αυτό είναι εξέλιξη του λαϊκού και εξέλιξη του ρεμπέτικου. Όλα, και το ρεμπέτικο, οι ρίζες του πάνε πιο βαθιά ακόμα. Τίποτε δεν είναι αυτό που λέμε παρθενογένεση. Όλα κάπου στηρίζονται. Θυμάμαι τον Απόστολο Καλδάρα που έλεγε, Απόστολο Καλδάρα, την μεγάλη σχέση που ο ίδιος είχε με την εκκλησιαστική μουσική. Που σήμερα έχουμε συνηθίσει να τη λέμε βυζαντινή μουσική, η εκκλησιαστική μουσική είναι κατά βάση.
0: Θέμη, θα σου πω ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι technicalities που λέμε.
1: Έχουν τη σημασία τους όμως.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά εγώ θα ήθελα να γίνει μια μελλοντική Παρασκευή με ρεμπέτικα λαϊκή μουσική και θα ήθελα μέσα να υπάρχει και κάποιος που λέγεται Τσαουσάκης. Που
1: όχι, κάποιος, από... όχι κάποιος, ο Τσαουσάκης ήταν πολύ μεγάλος.
0: Θα ήθελα, γιατί ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου που άρεσε πάρα πολύ το ρεμπέτι, η ρεμπέτικη μουσική. Αυτό ήθελα να σας
1: πολύ
0: πω.
1: Πολύ ωραία. Ο Τσαουσάκης πάρα πολύ καλός και υπάρχουν και μεταγενέστερες καλές ηχογραφήσεις με αυτόν. Σίγουρα θα βρούμε κάποια ηχογράφηση για να παίξουμε είτε Παρασκευή είτε κάποια άλλη μέρα, Κώστα.
0: Όχι, Παρασκευή,
1: Α, θες την Παρασκευή. Γιατί την Παρασκευή?
0: Όχι, δεν εννοήσα την. Μια οποιαδήποτε Παρασκευή που λένε, αλλά να είναι που λένε για τη ρεμπέτικη μουσική.
1: Μα έχω κάνει, ξέρεις πόσα αφιερώματα έχω κάνει στο ρεμπέτικο.
0: Δεν πειράζει, ρε Θέμη.
1: Ένα ακόμη, πες, καλό θα είναι.
0: Ένα ακόμη καλό θα είναι. Εντάξει, χαιρετώ.
1: Έγινε, γεια χαρά. Να περάσουμε τώρα στο φίλο μας τον Θεόδωρο από το προάστιο Oakley της Μελβούρνης. Γεια σας, κύριε Θεόδωρε, φίλε Θεόδωρε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σε καλησπέριζω και θέλω να σου δω και συγχαρτήρια, πολλά συγχαρτήρια.
1: Τι έκανα πάλι?
2: Είπες ένα, είχες μια πρόθεση δική σου να ακούεις ένα μυρολόι. Πάει κανένας μήνας τώρα, Είπες ήταν η δική σου επιλογή και το όλες, μου άρεσε τόσο πολύ, ωραίο λαρίγκι. Αν το θυμάσαι.
1: Φάζω τόσα πολλά, αγαπητέ Θεόδωρε, που λησμονώ.
2: Ήταν μυρολόι που λέμε. Μια γυναίκα ήταν Μακεδόνισσα. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ. Θέλω τώρα να σε ρωτήσω αν μπορώ να κάνω παρεμβάσεις.
1: Εννοείς να τοποθετηθείς για ένα θέμα?
2: Δύο θέματα.
1: Πολύ ευχαρίστως.
2: Έκανα μια παρέμβαση στο πρώην Αρχιεπίσκοπο.
1: Εγώ προτιμώ να λέω ότι θα μας πεις ένα σχόλιο, μια γνώμη για ένα θέμα που σε απασχολεί.
2: Όχι, δεν με απασχολεί, αλλά επειδή στο ακούω και επειδή είναι λάθος που δάκουσα.
1: Ναι, για να ακούσουμε ποιο είναι αυτό.
2: Ναι, ο πρώην αρχιεπίσκοπος.
1: Πρόσεξε τώρα, ο πρώην, πάμε σε ποιον πάμε, στον Ιεζικίλ?
2: Όχι, τον...
1: Στον Αίμνη, στο Στυλιανό.
2: Τον Κρήτη Στυλιανό, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Επειδή το λέω το πρωί, επειδή θέλω να και στον παρόν.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Ο πρώην αρχιεπίσκοπος,
2: ο αείμνηστος Στυλιανός,
1: ο αείμνηστος πρώην αρχιεπίσκοπος, είπε θα κάνουμε μια έρανο, θα κάνουμε ένα έρανο για τους πρώην για τους χριστιανούς μας, τους δικούς μας στη Σερβία, που ήταν ο πόλεμος.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, όταν γινόταν ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία, μάλιστα.
1: Ναι, Γιουγκοσλαβία. Λέει, θα μαζέψουμε χρήματα και θα δώκουμε όλα τα λεφτά εκεί πέρα.
2: Θα είχε πει στην εκκλησία της Σερβίας.
1: Δεν ξέρω πού θα ήταν.
2: Ναι, μάλλον αυτό και εγώ δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά θυμάμαι ότι υπήρχε μια κινητοποίηση και η μια εκκλησία συνήθως συνεργάζεται με την άλλη εκκλησία.
1: Σωστότατα, σωστότατα. Και λέει όλα τα λεφτά, όταν κάνεις έναν έρανο, επιστημονικά είναι η κυβέρνηση, τι νόμους έχουνε,
2: ναι,
1: δικηγούσε τα μισά.
2: Αυτό δεν το έχω ξανακούσει.
1: Ναι, άμα ρωτήσει έναν δικηγόρο θα σου το πει αμέσως.
2: Μάλιστα, ωραία. Εσείς το λέτε, εγώ δεν μπορώ να το πω γιατί δεν το ξέρω.
1: Ναι, εγώ επειδή το ξέρω.
2: Ναι, ωραία.
1: Έχω κάνει και στην αστυνομία 10 χρόνια και από εκεί ξέρω.
2: Αυτό ίσχυε στην Ελλάδα εκείνα τα χρόνια.
1: Και δεν ξέρω εκεί. Τώρα ισχύει.
2: Ναι.
1: Τώρα ισχύει.
2: Ισχύει τώρα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα ισχύουν στην Ελλάδα.
2: Ωραία.
1: Αλλά δεν έχουμε ώρα να μιλήσουμε. Λοιπόν, για τον Σεβασμιό το δω.
2: Ναι.
1: Τον άκουσα να μιλάει λίγο. Έπεσα πάνω που μιλούσε.
2: Ναι.
1: Είπε ότι χαίρομαι για τους χριστιανούς, τους ηλικιωμένους που είναι εδώ, να τρώνε καλά, να πίνουνε. Και εγώ τη βάλω τη λέξη αυτή, γιατί την έχω πάρει από τον Καραμαλή τον Νέωνα.
2: Ναι.
1: Αρρωγός.
2: Ναι.
1: Αρρωγός.
2: Που σημαίνει βοηθός, ναι.
1: Ναι, αυτό το πράγμα. Γι' αυτό τη βάλω. Άλλη λέξη είπα, αλλά δεν τη θυμάμαι τώρα.
2: Πότε τα είπε αυτά και πού τα είπε ο... Προφανώς τώρα αναφέρεστε στον Μακάριο, έτσι.
1: Ναι, στο North Coast.
2: Μάλιστα. Ήταν εκεί σε μια... Και επένεσε ο νυν αρχιεπίσκοπος την παρουσία των ηλικιωμένων μας.
1: Βεβαίως.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία.
1: Και μετά λέει, εγώ είπα τη λέξη αυτή πάνω. Θα γίνω αρρωγός να μπουν στον παράδεισο. Και εγώ με το όλο το σέβας που έχω στον αρχιεπίσκοπο και στον πατριάρχη μας, που το έχω φιλήσει δύο φορές στο χέρι, να του πω, μπορεί να μας πει ο αρχιεπίσκοπος, το δρόμο για να πάμε στο παράδεισο. Γιατί ο Πάπας της Ρώμης πήγε στο δικαστήριο για αυτή τη δουλειά. Του λένε, πες μας πού είναι ο παράδεισος, γιατί δίνει συγχωροκάρδια. Και έχει αναβληθεί το δικαστήριο προς το παρόν, τώρα έχει αναβληθεί και είναι ακόμα στα πράγματα. Αυτό ήθελα, τη λέξη αυτή.
2: Ωραία, κύριε Θεόδωρε, εγώ δεν είμαι δήμονας, αλλά νομίζω θα σας έλεγε ότι αυτός που πιστεύει ξέρει που είναι ο παράδεισος.
1: Εγώ
2: σας το λέω τώρα με πολύ δικά μου απλά λόγια. Δεν είμαι θεολόγος, δεν είμαι επιστήμονας, δεν ήμουνα εκεί να ακούσω τι είπε ο νυν αρχιεπίσκοπος. Αλλά ναι, γενικά μιλώντας, γιατί από την ίδια παράδοση είμαστε όλοι.
1: Σας έχω πει παλιά πολλές φορές,
2: ναι,
1: ότι εγώ δεν ανήκω ούτε σε κόμμα ούτε σε δόγμα. Γιατί ξέρω είναι 60.000 δόγματα.
2: Κύριε Θεόδωρε, είσαστε ελεύθερος άνθρωπος.
1: Ευχαριστώ πάρα κανένας πολύ, κύριε Καλέ.
2: Κανένας δεν πρόκειται να σας κατηγορήσει για τίποτε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλέ.
2: Έτσι, αλλά σε ένα ερώτημα που θέσατε, μια πολύ απλή απάντηση που μπορώ εγώ να δώσω είναι ότι αυτός που πιστεύει ξέρει πολύ καλά πού είναι το κάθε τι.
1: Και
2: νομίζω αυτό πρέπει να το σεβόμαστε.
1: Λοιπόν,
2: όπως εγώ αυτή τη στιγμή σέβομαι απόλυτα αυτό που μας λέτε εσείς, νομίζω και ο υπόλοιπος κόσμος περιμένει τον ίδιο σεβασμό.
1: Δύο λέξεις, άμα μου επιτρέψεις.
2: Βεβαίως.
1: Η πίστη δεν ισχύει.

0: η γνώση ισχύει. Η γνώση. Η πίστη είναι ταλαντευόμενη.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, όμως,
1: κύριε Θεόδωρο, για να μην νομίσει κανείς ότι σας κόβω. Αυτό που λέω είναι το εξής. Εμείς σεβόμαστε την άποψή σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σεβαστούμε και την άποψη των άλλων.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί ακούγεστε δημοκράτης, επομένως σέβεστε και τις απόψεις των άλλων.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, ωραία.
0: Αλλά εγώ εκεί στέκομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και όλα αυτά που ακούσατε, φίλες και φίλοι, αποτελούν προσωπικές απόψεις. Δεν ήμασταν εμείς παρόντες σε καμία εκδήλωση για να μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τι είπε, αν είπε κάτι ο καθένας. Αλλά νομίζω αντιληφθήκατε από το πνεύμα της συζήτησης με τον καλό μας ακροατή ότι πρέπει να σεβόμαστε τις απόψεις όλων. Και όταν λέμε τις απόψεις εννοούμε και τα πιστεύω του καθενός, πολιτικά, θρησκευτικά ή άλλως. Παρά 10 η ώρα, πρέπει να πάμε στα τελευταία μηνύματα για σήμερα. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ γραπτό από το φίλο μας τον Παύλο. Η ξενομανία των Ελλήνων στην Ελλάδα είναι αρρώστια. Έχουν υιοθετήσει τα πάντα από την Αμερική. Έσχος. Φίλε Παύλο, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Πάμε στα τελευταία μηνύματα.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
1: Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφώνησε η φίλη μας η Κυριακή, που συμφωνεί με τις απόψεις του ακροατή ότι το τραγούδι που έστειλε φέτος η Ελλάδα στην Eurovision δεν ήταν καλό. Μπορεί να χρησιμοποίησε άλλα λόγια η φίλη μας η Κυριακή, αλλά νομίζω αυτά που είπα ανταποκρίνονται στο νόημα των λόγων της. Επίσης η κυρία Μάρθα. Κυρία Μάρθα, το τραγούδι που ζητήσατε με την Γιώτα Λίδια, ο Αμάραντος, το παίξαμε την Παρασκευή. Έχετε ζητήσει και ένα άλλο θρηνητικό για τη Μαριόλα. Αυτό που ακούσατε σήμερα δεν ήταν η Μαριόλα στην πρώτη ώρα. Ήτανε με την τραγουδίστρια που έχει αυτό το όνομα και τραγουδάει αυτά τα χρόνια. Το έχουμε γράψει και το άλλο τραγούδι, το υπηρώτικο, το δημοτικό. Αυτό που ακούσαμε σήμερα με την Ανατολή Μαριόλα είναι νέο λαϊκό τραγούδι. Θα το παίξουμε και εκείνο όταν έρθει η ώρα. Και ζητούμε, φίλες και φίλοι, την κατανόησή σας. Όλοι ζητάτε. Μα τι να πρωτοπαίξουμε από τραγούδια. Αλλά χαιρόμαστε που παίρνουμε τα μηνύματα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Χρήστος από το Κόμπεργκ της Μελβούρνης είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Χρήστο. Περίμενα σήμερα την κλήση σου, για να είμαι ειλικρινής.
6: Καλησπέρα, Θέμη. Συγχαρητήρια, Ολυμπιακό.
1: Βέβαια, μεγάλη επιτυχία.
6: Συγχαρητήρια στην Ελλάδα Μελβούρνης που πήγε μέχρι τον τελικό. Φτάνει που πήγε μέχρι τον τελικό. Πάντοτε υποστηρίζω τις ομάδες οι οποίες πηγαίνουν στο εξωτερικό και επιτυχάνουν κάτι. Φίλε Θέμη.
1: Έλα.
6: Απόψε θα πω ακριβώς και εγώ τη γνώμη μου. Λέω ότι τάσσομαι ανεπιφύλακτα εναντίον της διζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας.
1: Μάλιστα.
6: Διότι θα είναι χειρότερη από τη σημερινή διχοτόμηση. Δεν ήταν η επιθυμία του κυπριακού λαού, το επιβάλλαν με κάποιον τρόπο δια της βίας. Η αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών το 1974, που ήταν ομόφωνες, ήταν να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα για να επιστρέψουν οι πρόσφυγες στις πατρογονικές τους εστίες. Το τι έγινε μετά και τι θα γίνει δεν στέκει. Η Τουρκία πρέπει να τιμωρηθεί και να φύγει από τη μέση, διότι διαφορετικά οτιδήποτε άλλη λύση χωρίς την τιμωρία

0: Τουρκίας, τότε γινόμαστε εμείς οι υπεύθυνοι και ένοχοι. Γιατί θέλουμε συνθήκες καλύτερες από τη συμφωνία της Ρήγης. Θα παραμείνω μέχρι εδώ, αδέρφη.
1: Περίμενα, καλά έκανες και τα είπες αυτά, αλλά περίμενα να μας σχολιάσεις και τα αποτελέσματα των εκλογών.
0: Δυστυχώς είχαμε αρκετά κόμματα.
1: Ναι.
0: Αλλά ένα κόμμα που δεν έβγαλε βουλευτή είναι η ΕΔΕΚ.
1: Μετά από 55 τόσα χρόνια.
0: Μάλιστα. Η ΕΔΕΚ του Λυσαρίδη είναι το μόνο κόμμα που αντιστάθηκε το πραξικόπημα δυναμικά. Και το δεύτερο είναι ότι είναι το μόνο κόμμα πάλι που ήταν εναντίον της διζωνικής δικαιοδοτικής ομοσπονδίας. Διότι είναι καταστρεπτική διχοτόμηση, παραπάνω από διχοτόμηση. Κατά τα άλλα, εύχομαι να γίνει κάτι το καλύτερο, που είναι δύσκολο, αλλά κάποιος ακροατής ή νομίζω με κάποιον που έστειλε μήνυμα είναι ότι δυστυχώς και η Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται σε έναν μονοπάτι κλειστό και είναι άλλοι που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Είναι δυστυχώς οι σύμμαχοι μας που δεν μας αγαπούν. Το λέω straight forward. Λοιπόν,
1: οι σύμμαχοι όμως, Χρήστο, έχουν τα δικά τους συμφέροντα, έτσι δεν είναι? Σημασία έχει εμείς η Ελλάδα, η Κύπρος να προωθούν τα δικά τους.
0: Θέλει μου το τελευταίο. Εμείς που βοηθήσαμε δύο παγκοσμίους πολέμους και ήρθαν πίσω, δεν τήρησαν τις υποσχέσεις τους και βοηθούν την Τουρκία για δικούς τους λόγους, συμφέροντα, η οποία Τουρκία ήταν εχθρός στο δεύτερο παγκοσμίο πολέμο. Αυτά και σας χαιρετώ. Ευχόμαι ότι το καλύτερο.
1: Έγινε, Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, ευχόμαστε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε σένα. Φίλες και φίλοι, ως εδώ ήταν οι ακροατές που μας τηλεφώνησαν για σήμερα. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες.

Έχουν σταλεί και άλλα μηνύματα, φίλες και φίλοι. Για να δω, του φίλου του Παύλου το διαβάσαμε για την ξενομανία που είπε. Ο φίλος ο Κώστας ο Κακαβούλης από τον Γκίπσλαν της Βικτόριας. Κουράγιο, λέει. Καλή συνέχεια. Το έχω πει πολλές φορές. Τα κρατώ εδώ για μένα τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά ζητάς να αφιερώσουμε μια Παρασκευή στο Δημοτικό Τραγούδι. Βεβαίως. Και λες, πρέπει να σεβόμαστε και τη ραδιοφωνία και τον εκφωνητή. Μεγάλη κουβέντα αυτή, φίλε Κώστα, ο Μπαρμπακώστας. Θέμη, έτρεξα και πρόλαβα να παίξω τον Αμάραντο. Μάλιστα, που ακούσαμε την Παρασκευή. Αγαπητέ Θέμη, ιστορίες λένε οι αλόθρισκοι. Κάποτε μας έλεγαν για τη Θεία Κοινωνία να προσέχουμε για μεταδόσεις μικροβίων. Τα ίδια έλεγαν κάποιοι έξυπνοι. Μάλιστα. Ο φίλος ο Μπαρμπακώστας από τη Μελβούρνη. Άμα τα διάβαζα όλα αυτά στον αέρα, φίλε Μπαρμπακώστα, θα ανοίγαμε τον ασκό του αιώλου. Λοιπόν, ας αρκεστούμε σε αυτά, φίλες και φίλοι, και πάντα με χαμόγελο. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας κρατήσατε συντροφιά αυτές τις δύο ώρες σήμερα. Ήτανε κοντά σας με το σκέλος της ενημέρωσης ο Χρήστος ο Καλέμης, με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Θέμης Καλός, κοντά σας και οι συνάδελφοι του προγράμματος με διάφορα θέματα. Εξυπακούεται ότι σας περιμένουμε και αύριο στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα, 4 με 6. Αύριο, βέβαια, κοντά μας θα είναι ο Βασίλης ο Κυπουρός. Μέχρι τότε, να περάσετε όμορφα απόψε, να έχετε ένα καλό ξημέρωμα. Γεια χαρά!